Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Όπως έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Πεθαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Παλμός 96,5.

καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία. 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν έρθεις και τη νύχτα μου.
9: Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην πιο ωραία πρωινή παρέα. Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα, φανταστική μέρα, φανταστική διάθεση, φανταστική ευκαιρία να περάσουμε μια απίστευτη ακόμα μέρα. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, από τις 8 μέχρι και τις 11 κάθε μέρα είσαι μαζί μου. Ακούς Παλμό 96,5. Θέλω να πω την καλημέρα μου στους οδηγούς μου, στους ταξιτζίδες, στους φίλους μου που έχετε βγει ήδη στο δρόμο πριν καλά ξυπνήσει αυτή η πόλη. Καλημέρα ρε παιδιά. Χρόνια πολλά στο Θοδωρή, στη Θοδώρα, στη Δώρα. Έχουμε το Viber ανοιχτό 6931-35-70-27. Θέλω να μου στείλεις την καλημέρα σου, ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο δεις στο δρόμο για να ενημερώσω και τους υπόλοιπους οδηγούς. Τα social μας είναι ανοιχτά. Παλμός 965 σε Facebook, Instagram και TikTok. Δίνουμε και δωράρα, δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro μπορεί να γίνουν δικά σου. Να πω και την καλημέρα μου στους απανταχού ακροατές μας, στη Βέρεια, στην Έδεσα, στα Γιαννιτσά, στο Κιλκής, όπου και αν εκπέμπουμε. Και φυσικά στα φιλεράκια μου στην Αθήνα, αλλά και στην Κρήτη που με ακούν καθημερινά και φανατικά. Καλημέρα και σας αγαπώ. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Τρίτη υπέροχη, μοιάζει σαν 12 Ιουλίου, όχι 12 Μαΐου.

τέλος πάντων. Σήμερα είναι μέρα ημιτελικού. Θα σου φέρω τα πιο hot νέα από τη Eurovision, από την πόλη. Θα συζητήσουμε τα πάντα, ό,τι συνέβησε. Αλλά θα συμβεί και τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας. Μένεις μαζί μου μέχρι και τις 11. Σου έχω σήμερα και σούπερ καλεσμένο. Δήμαρχο της περιοχής, τον Ιγνάτιο Κατεζίδη. Περιμένω στο Viber τις ερωτήσεις σας. Τι θέλετε να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο? Φύγαμε παρέα μέχρι τις 11.

Και καθώς έχουμε ξυπνήσει για τα καλά, ακούτε την Αντιγόνη Θεοδόρου και το πρωινό στον Παλμό στους 96 και 5. Και πάμε έτσι να δούμε λίγο τι καιρό θα μας κάνει σήμερα η πόλη μας. Προβλέπεται μια φανταστική Τρίτη, το καλοκαίρι έχει φτάσει για τα καλά. 12 Μαΐου και μοιάζει σαν 12 Ιουλίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ναι! Λιοπήρια τελείωτο, δεν μασάμε τίποτα. Ο ήλιος μας φτιάχνει άλλωστε τη διάθεση και τη μέρα. Πάμε όμως να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, αν έχετε κι εσείς οι οδηγοί την ίδια εξαιρετική διάθεση με εμάς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον περιφερειακό, που αυτή την ώρα τα πράγματα είναι κάπως φορτωμένα. Στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά έχουμε κάποιες καθυστερήσεις που ξεκινάνε ήδη από το ύψος της Τούμπας και συνεχίζονται μέχρι και την Ανηφόρα. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα, τι έχουμε? Έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινάνε ήδη από τον κόμβο της Ευκαρπίας, συνεχίζονται στα Πεύκα, συνεχίζονται στην Τούμπα, τα Κωνσταντινοπολίτικα και την Πηλαία. Όσοι κατεβαίνετε από το πανόραμα για τον περιφερειακό, επίσης θα συναντήσετε καθυστερήσεις στην Κομνηνών. Αλλά εντάξει, η διάθεσή μας είναι φοβερή. Πάμε και λίγο στο κέντρο της πόλης. Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι κάπως φορτωμένη για την ώρα. Όλγας πεντακάθαρη. Τσιμισκή και Εγνατία επίσης πεντακάθαρες. Αγίου Δημητρίου το ίδιο. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στους δρόμους που κατεβαίνουν, όπως η Κατσιμίδη, η Δραγούμη και η Λαγκαδά, η οποία πλέον λέγεται Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη. Και όσοι μου είστε γύρω από τα δικαστήρια και στο Βαρδάρι, ετοιμάστε να χαμηλώσετε λίγο την ταχύτητά σας. Δεν πειράζει, πιείτε μια γουλιά καφέ, χαμογελάστε, η διάθεσή μας είναι εξαιρετική. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με όλα τα νέα για τη Eurovision. Ο Ακύλας είναι πανέτοιμος να εντυπωσιάσει τους πάντες. Τώρα όμως σου φέρνω Νίνο και ένα τραγούδι που σίγουρα λατρεύεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: ήδη.
1: Μία και μοναδική φαίνεται ότι θα είναι η εμφάνιση του Ακύλα, γιατί σήμερα κινούμαστε φυσικά σε ρυθμούς Eurovision. Δεν το έχετε ξεχάσει, λοιπόν, ο ημιτελικός σήμερα ξεκινά στις 10 ώρα Ελλάδας, μεταδίδεται στην ΕΡΤ. Το Φέρτο και ο Ακύλας θεωρείται ήδη ένα από τα πιο δυνατά acts της φετινής διοργάνωσης. Αρκετά διεθνή μέσα αναφέρουν ότι ο Ακύλας ανεβαίνει συνεχώς τα φαβορί για την πρόκριση και φυσικά για μια υψηλότατη θέση στον τελικό. Η φετινή Eurovision, να πούμε ότι γίνεται στη Βιέννη, συμμετέχουν στον πρώτο ημιτελικό 15 χώρες. Ο Ακύλας θα βγει σήμερα τέταρτος, την Πέμπτη να πούμε ότι είναι και ο δεύτερος ημιτελικός, όπου συμμετέχει η Κύπρος με το τραγούδι «Ζάλα». Το έχετε ακούσει και αυτό είναι εξαιρετικό. Να πούμε τώρα κάποια λόγια για την εμφάνιση του Ακύλα, η οποία αντλεί έμπνευση από ένα video game. Φαίνεται εξαιρετικό από ό,τι είδα κάποια βιντεάκια στο TikTok πρωί-πρωί. Ο Ακύλας κατά τη διάρκεια του άκτου περνάει από τρεις πίστες που αντιπροσωπεύουν στην ουσία τρεις διαφορετικούς κόσμους. Η πρώτη πίστα έχει αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, η δεύτερη παραπέμπει στην ελληνική παράδοση και η τρίτη σχετίζεται με την Ελλάδα του σήμερα. Δηλαδή από την αρχαία Ελλάδα στην ελληνική παράδοση και στην Ελλάδα του σήμερα. Πάρα πολύ πρωτότυπο, πανέξυπνο. Φυσικά ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι αυτός που επιμελείται. Περιμένουμε τα καλύτερα. Στο τέλος του τραγουδιού εμφανίζεται με το πατίνι του Ακύλας, διασκίζει τη σκηνή και τελειώνει με αυτό το φανταστικό τρόπο που λέει «Κοίτα μαμά», είναι εκπληκτικός. Καλή επιτυχία να πούμε στον Ακύλα, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Σας στέλνουμε όλη μας τη θετική ενέργεια. Σου φέρνω Μιχάλη Χατζηγιάννη, μόνος μου, μένεις μαζί μου γιατί επιστρέφω με την αθλητική σου ενημέρωση.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε.
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι.
5: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλει.
6: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
11: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
13: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
12: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
13: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
12: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
13: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
13: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
12: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου, το βάλε!
15: Και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. 36 λεπτά μετά τις 8, ακούτε την Αντιγόνη Θεοδόρου. Είστε στον Παλμό στους 96,5 και πάμε να δούμε λίγο τι αθλητικά νέα έχουμε. Να ξεκινήσω από το ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσω από το ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ στέφθηκε απόλυτη και κατά τη γνώμη μου πανάξια πρωταθλήτρια του φετινού πρωταθλήματος. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Άντε να δούμε. Και να περάσουμε στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο την Βαλένθια εκτός έδρας σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου. Στόχος ένας. Η πρόκριση στο Final Four της φετινής EuroLeague, το οποίο μάλιστα θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του στο ΆΚΑ, στο Telecom Athens Arena, όπου ο Ολυμπιακός ήδη τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Είναι ένα παιχνίδι της σήμερα ζωής και θανάτου. Να ευχηθούμε αύριο καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Πάμε όμως και σε ένα μπασκετικό νέο της πόλης, γιατί ακούγονται φήμες για wild card για τη φετινή EuroLeague και τον ΠΑΟΚ. Φήμες λένε, σέρβικα μέσα, παρουσιάζουν τον ΠΑΟΚ ως το πρώτο φαβορί για wild card συμμετοχής στην EuroLeague. Αν συμβεί αυτό, τότε η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει και τρίτη ομάδα στην ευρωπαϊκή κορυφαία διοργάνωση. Λέτε ο ΠΑΟΚ να ζήσει ξανά ένδοξες στιγμές? Ενώ σε ευρωπαϊκό μπάσκετ από τα παλιά θέλουμε και τον Άρη, θέλουμε και τον ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εκεί πραγματικά όπου θεωρούμε όλοι ότι ανήκουν. Έρχονται μέλισσες 30-40 και πρέπει να πάμε να δούμε λίγο τι έγινε και με τη Ryanair. Σας τα έχω ετοιμάσει όλα και σας τα φέρνω σε πολύ λίγο.

έτσι ωραία και ανεβαστικά, πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας της ημέρας και απασχολεί αφορά στη Ryanair, η οποία όπως ήδη όλοι γνωρίζουμε κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αυτό σημαίνει πρακτικά λιγότερες επιλογές, λιγότερος ανταγωνισμός και πιθανότερα ακριβότερα εισιτήρια για πολλούς προορισμούς. Μάλιστα. Θέλουμε τώρα να δώσουμε έτσι στη φόρα τα δρομολόγια που κόβονται από εδώ και στο εξής και τα δρομολόγια τα οποία μένουν. Λοιπόν, τα δρομολόγια τα οποία κόβονται είναι το Βερολίνο, η Στοκχόλμη, η Βενετία, τα Χανιά, το Ηράκλειο, η Φραγκφούρτη, Πόσναν, Γκέτεμπορκ, Νίντερχάιν, ναι, το είπαμε και αυτό, Ζάγκρεπ. Μένουν ωστόσο και κάποια δρομολόγια, μάλλον με περισσότερη απήχηση, όπως είναι το Λονδίνο, η Βιέννη, η Βουδαπέστη, η Μάλτα, η Πάφος, το Βουκουρέστι και η Κρακοβία. Βέβαια, η ουσία όλου αυτού του θέματος είναι διαφορετική, γιατί η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, αν μη τι άλλο, είχε αρχίσει να γίνεται πιο εύκολη πόλη για ταξίδια και αποδράσεις. Τώρα πάρα πολλοί φοβούνται ότι θα ξαναδούμε ακριβότερες πτήσεις και φυσικά λιγότερες επιλογές, καθώς ο μικρότερος ανταγωνισμός θα αυξήσει και τις τιμές. Νέοι και ταξιδιώτες ανησυχούν που όλοι εμείς πετούσαμε φυσικά με low cost εταιρείες, βέβαια θα τη βρούμε την άκρη μας. Μιλάμε απ' την άλλη για μια πόλη, τη Θεσσαλονίκη, που ανεβαίνει τουριστικά και ελπίζουμε να συνεχίσει να ανεβαίνει. Χάνουμε μια αεροπορική βάση, όλο και κάποια εταιρεία κατά τη γνώμη μου θα εμφανιστεί low cost. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μένουμε στην ουσία, επιστρέφω με θέματα από τη Θεσσαλονίκη, ό,τι event έχει σε αυτή την πόλη αυτή την εβδομάδα. Σου φέρνω νέα από το Survivor, μένεις μαζί μου μέχρι και τις 11, δεν το κουνάει άνθρωπος.

να περάσουμε σε κάποια νέα από την πόλη αλλά και από τη χώρα. Ακούτε Παλμό 96,5, είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου. Έχει προκληθεί σοκ στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα σε ένα χώρο που καθημερινά πηγαίνουν παιδιά, αθλητές, οικογένειες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, από τύχη δεν κατέρευσε η εξωτερική πισίνα στο Εθνικό Κολυμπητήριο. Εντάξει, ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στη χώρα μας. Τι να πω ρε παιδιά, είναι λεπτά αυτά τα ζητήματα. Την ίδια στιγμή που στο Survivor φαίνεται να πραγματοποιήθηκε, να συνέβη βασικά ένας πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός ενός παίκτη από τους επαρχιώτες του Σταύρου. Ευχόμαστε περαστικά, ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση, ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους. Τώρα όμως πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί το μετρό μας από την Δευτέρα θα ξεκινάει το πρώτο δρομολόγιο στις 5 και 4, ενώ μέχρι στιγμής ξεκινούσε στις 5.30. Στόχος να εξυπηρετούνται καλύτερα όσοι προλαβαίνουν τα πρωινά τρένα για Αθήνα και Λάρισα στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Και να πούμε ότι βαδίζουμε προς ολοταχώς προς την επέκταση στην Καλαμαριά, καθώς τέλος Μαΐου θα κλείσει το μετρό για 15 μέρες για να πραγματοποιηθούν και οι τελευταίες δοκιμές προκειμένου να παραδοθεί το έργο. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Στους δρόμους της πόλης τι έχουμε. Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Τα βλέπω αυτή τη στιγμή αρκετά φορτωμένα. Αφενός μεν το ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά έχει καθυστερήσεις που ξεκινάνε από την Τούμπα. Στο αντίθετο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Είναι σταματημένο σχεδόν όλο από το Παπαγεωργίου μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Καφεδάκι, ηρεμία. Σιγά σιγά βάζουμε ζωνούλα και θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στο κέντρο της πόλης. Η Κωνσταντίνου Καραμανλή για την ώρα φαίνεται φορτωμένη, το ίδιο και η Όλγας. Κατσιμίδη επίσης υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Εγνατία σε κάποια σημεία οι ταχύτητες χαμηλώνουν. Τσιμισκή είναι καλύτερα. Δραγούμη κολλημένη, Λαγκαδά κολλημένη, γύρω από τα δικαστήρια η κατάσταση είναι δύσκολη. Λογικό για την ώρα. Εσείς πίνετε το καφεδάκι σας, κάθεστε πίσω αναπαυτικά, δεν βιάζεστε, χαμογελάτε. Μένουμε μαζί μέχρι και τις 11. Σου φέρνω Ηλία Βρετό, ένα τραγούδι που λατρεύεις.

0: ήρθε η ώρα να σας πω ένα healthy tip που έχει απασχολήσει αρκετό κόσμο. Ποιο είναι αυτό? Ποια είναι, κυρίες και κύριοι, η ιδανική ώρα για να πηγαίνουμε γυμναστήριο και τι δηλώνει η ώρα που πηγαίνεις για το χαρακτήρα σου? Έχουμε και λέμε λοιπόν. Υπάρχουν άνθρωποι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, ναι υπάρχουν, που πηγαίνουν 4 με 6 το πρωί γυμναστήριο. Αυτοί που πηγαίνετε τέτοια ώρα είστε ψυχοπαθείς, οι έρευνες το έδειξαν, όχι εδώ, όχι εγώ. Μιλάμε για ανθρώπους που είτε έχουν μια απίστευτη πειθαρχία, είτε κάτι έχει πάει πάρα πολύ λάθος στη ζωή τους. Λοιπόν, όσοι πάτε 6 με 8 το πρωί γυμναστήριο, είστε οι σκληρά εργαζόμενοι, προπόνηση, ντουζάκι, καφεδάκι, δουλειά, meeting, όλα πριν τις 9. Είστε τελειωμένοι. Μετά πάτε τη δουλειά σας, δεν ξέρω πώς το κάνετε, εγώ υποφέρω το πρωί. Λοιπόν, όσοι μου πηγαίνετε 8 με 10 το πρωί είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είστε οι ήρεμοι δύναμοι, freelancer συνήθως. Οι δουλειές σας είναι πιο flexible. Οι άνθρωποι που δεν θέλετε να ζείτε στο τρέξιμο, πάτε γυμναστήριο χαλαρά, πίνετε το καφεδάκι σας, κάνετε και το socializing σας, έχετε τις δημόσιες σχέσεις σας. Και θα προχωρήσουμε σε εσάς που πηγαίνετε 10 με 2 στο γυμναστήριο το μεσημέρι. Αυτό υποδηλώνει ότι κάνετε μια καλή ζωή. Μπαίνετε γυμναστήριο και βλέπετε έτσι μια φάση με πάρα πολλούς ανθρώπους που αναρωτιόμαστε. Δεν δουλεύει ο κόσμος 10 με 2. Είναι είτε remote workers, είτε άνθρωποι που έχουν το δικό τους πρόγραμμα, είτε κάποιοι οι οποίοι την έχουν καταβρει με αυτή τη ζωή. Λοιπόν, 2 με 5 το απόγευμα πηγαίνουν οι πλούσιοι σύμφωνα με την έρευνα γυμναστήριο ή οι φοιτητές που χρωστάνε καμιά 18 με 20 μαθήματα. Λοιπόν, 5 με 7 το απόγευμα είναι οι εξαντλημένοι υπάλληλοι. Απαγορευτική ώρα για το γυμναστήριο. Είναι αυτοί που απευθείας μετά τη δουλειά καπάκι, πάνω στα νεύρα, στο άγχος, χωρίς καθόλου ενέργεια, λένε πάω γυμναστήριο τώρα, αλλιώς μετά θα μπετώσω. 7 με 9 το βράδυ είναι συνήθως οι bodybuilderάδες, οι πολύ γυμνασμένοι του κάθε γυμναστήριου που κοιτιούνται στους καθρέφτες και ξέρετε. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Και 9 με 11 το βράδυ είναι οι ξεχασμένοι από τη ζωή. Αυτοί που έχουν δουλειά, υποχρεώσεις, παιδιά, σπίτια, κούραση και λένε δεν γίνεται, θα πάω έστω μισή ώρα γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να πάω γυμναστήριο. Θέλουν να τα χωρέσουν όλα σε 24 ώρες. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Και η έρευνα καταλήγει ότι η ιδανική ώρα τελικά για να γυμνάζεσαι είναι αυτή στην οποία σε βολεύει να ξυπνάς. Δηλαδή, άμα είσαι morning type, άμα είσαι πρωινός τύπος, πρέπει να πηγαίνεις το πρωί γυμναστήριο. Άμα είσαι βραδινός τύπος, πρέπει να πηγαίνεις απογευματάκι. Οπότε, τώρα ξέρετε, δεν υπάρχει κατάλληλη ώρα, είναι πάρα πολύ σχετικό. Εγώ είμαι βραδινός τύπος, οπότε το βράδυ λειτουργώ καλύτερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο! Τίποτο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει

0: 1926 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας και καλημέρα ξανά ρε παιδιά. Αν μόλις τώρα άνοιξες το ραδιοφωνό σου, είσαι στον Παλμό στους 96.5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και πάμε παρέα μαζί μέχρι και τις 11. Να πούμε χρόνια πολλά στο Θοδωρή, στη Θοδώρα, στη Δώρα. Χρόνια πολλά ρε παιδιά. Και την καλημέρα μου σε σένα που τώρα μπήκε στο αυτοκίνητο, σε σένα που πίνεις το δεύτερο καφέ, γιατί προφανώς ο πρώτος δεν σου έκανε τίποτα. Και καθώς έτσι έχει μπει για τα καλά η Τρίτη, η θερμοκρασία είναι φανταστική, θα φτάσει μέχρι και τους 27 βαθμούς σήμερα, θα βράσουμε. Έχουμε ξυπνήσει, αγχωνόμαστε, ίσως είμαστε απογοητευμένοι για κάποια απλά πράγματα. Να πω, πάρτε μια βαθιά ανάσα και δύο και τρεις. Χαμογελάστε, φορέστε την πιο φωτεινή σας διάθεση και απολαύστε τη στιγμή. Γιατί υπάρχουν χίλιοι λόγοι να χαμογελάτε. Η ζωή είναι πανέμορφη. Το καλοκαιράκι πλησιάζει και όλα θα πάνε καλά. Εσύ θέλω να μου στείλεις το Viber στο 6931 35 70 27, ό,τι σε απασχολεί και την καλημέρα σου. Ό,τι περίεργο δεις στο δρόμο για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Και φυσικά να μας ακολουθήσεις στα social media.

για το σταθμό μας, Παλμός 965 σε Facebook, Instagram και TikTok. Στο Instagram αυτή τη στιγμή τρέχει σούπερ διαγωνισμός. Δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro περιμένουν να γίνουν δικά σου, πώς? Αρκεί να τα διεκδικήσεις, να δηλώσεις τώρα συμμετοχή και που ξέρεις. Ίσως αυτό το καλοκαίρι είναι το τυχερό. Εγώ δεν έχω χρόνο να σε δω. Στο δεύτερο 60 λεπτό της εκπομπής μας έχουμε ζώδια, έχουμε νέα από την πόλη, έχουμε ό,τι event θα γίνει και δεν θα γίνει, σουσού ατελείωτο και ανελέητο. Θυμίζουν κάποιες διακοπές. Φυσικά, τον σημερινό εξαιρετικό καλεσμένο μας, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον Δήμαρχο Πηλαίας Χορτιάτη, τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Θα συζητήσουμε τα πάντα για την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, περιμένω τι θέλετε να τον ρωτήσω στο Viber μας. Τώρα όμως ξεκινάμε δυναμικά για τις 9, φύγαμε παρέα μέχρι και τις 11.

16 λεπτά μετά τις 9. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, ακούς Παλμό 96,5 και έχουμε ξυπνήσει για τα καλά. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτής της πόλης. Ένας πανικός στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα είναι αυτή τη στιγμή φορτωμένα. Αφενός μεν το ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, καθυστερήσεις ξεκινάνε ήδη από το ύψος της Τούμπας, συνεχίζονται μέχρι και την Ανηφόρα, ενώ στο αντίθετο ρεύμα από δυτικά προς τα ανατολικά ο κόμβος της Ευκαρπίας παρατηρείται αυτή τη στιγμή να πηγαίνει σημειωτών. Η κίνηση συνεχίζεται μέχρι και την Τούμπα, τα Κωνσταντινοπολίτικα και την Πηλαία. Καφεδάκι, χαλαρώστε, αράξτε πίσω. Είστε στην καλύτερη παρέα αυτής της πόλης. Ενώ όσοι αυτή τη στιγμή κινείστε στο κέντρο της πόλης, θα συναντήσετε καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην Όλγας, στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους τροχονόμους αυτής της πόλης που κάνουν φανταστική δουλειά και καθόλου εύκολη δουλειά. Και εμείς πρέπει να τους κάνουμε τη ζωή ευκολότερη. Φυσικά, όσοι είστε αυτή τη στιγμή γύρω από τα δικαστήρια και κατεβαίνετε τη Λαγκάδα, ετοιμαστείτε να χαμηλώσετε λίγο ταχύτητα. Δεν πειράζει, ο καιρός είναι εξαιρετικός. Βαδίζουμε προς ολοταχώς για το καλοκαίρι. Να πούμε άλλη μια φορά ότι στο τέλος του Μαΐου το μετρό της πόλης θα κλείσει για 15 μέρες, προκειμένου να μπούμε στην τελική ευθεία για την παράδοση της επέκτασης για την Καλαμαριά, ενώ το πρώτο δρομολόγιο από τη Δευτέρα και όλα θα ξεκινάει στις 5 και 4 αντί για τις 5 και μισή. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με μια έρευνα που θα θέλεις σίγουρα να μάθεις και θα σου πέσουν τα μαλλιά, φυσικά με ζώδια και τα καλύτερα νέα που αλλού. Εδώ ακριβώς όπου χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής στον Παλμό στους 96,5.

Αυτό που σίγουρα δεν έχουμε μάθει και δεν ξέρουμε είναι μια νέα έρευνα η οποία τι έδειξε. Τι έδειξε, αν θέλετε δηλαδή να ακούσετε, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Τα πουλιά λοιπόν φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άντρες. Λοιπόν, είναι από τα πιο περίεργα πράγματα που θα ακούσεις σήμερα, αλλά σύμφωνα με μια νέα μελέτη, τα πουλιά, τα πτηνά δηλαδή, φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες από ότι τους άντρες. Έγινε κανονική έρευνα σε ευρωπαϊκές πόλεις και παρατηρήθηκε ότι τα περιστέρια και άλλα αστικά πουλιά πετούσαν πιο γρήγορα όταν πλησίαζε γυναίκα, ενώ στους άντρες άφηναν μικρότερη απόσταση ασφαλείας. Και τώρα λοιπόν οι επιστήμονες καλούνται να καταλάβουν το γιατί. Μήπως φταίει ο τρόπος που περπατάμε εμείς οι γυναίκες, οι κινήσεις μας, η φωνή μας, η μυρωδιά μας. Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Σίγουρα θα πω εγώ η νευρικότητά μας. Αλλά πέρα από την πλάκα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό πόσο πολύ τα ζώα παρατηρούν τις μικρές διαφορές στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Και αυτό δείχνει ότι αντιλαμβάνονται παιδιά πολλά περισσότερα από όσα νομίζουμε. Πάντως να ξέρετε ότι άμα δείτε ένα περιστέρι σήμερα κοντά σας στη Θεσσαλονίκη να σας πλησιάζει, να του πείτε ένα γεια, να του πείτε αγωνιστικούς χαιρετισμούς και να του πείτε ότι η Αντιγόνη σας φέρνει αυτή τη στιγμή τις ζωδιακές προβλέψεις της ημέρας, οπότε δεν φεύγει κανείς. Σας έχω πάρα πολύ σουσού σε πάρα πολύ λίγο.

0: ώρα είναι. Ώρα για ζώδια. Είσαι στον παλμό στους 96 και 5 και ήρθε η ώρα για τη ζωδιακή πρόβλεψη της ημέρας. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα, 3η 12 Μαΐου, και τα ζώδια είναι σε μια φάση ηρεμία και χαλάρωση μέχρι το επόμενο μπάχαλο. Η ενέργεια είναι λίγο πιο χαλαρή, θέλει όμως προσοχή στις υπερβολές, τα νεύρα και κυρίως στις βιαστικές αντιδράσεις. Θα ξεκινήσω όπως πάντα με τα κρυαράκια μου. Στα επαγγελματικά σας πάρτε μια ανάσα και οργανωθείτε. Στα προσωπικά σας μην αντιδράσετε απότομα σε πράγματα που θα ακούσετε ξαφνικά. Κάποιος μπορεί να σας φορτίσει χωρίς λόγο σήμερα το νου σας. Βράκια μου, στα επαγγελματικά σας πρέπει να αρχίσετε να ακούτε το feedback, γιατί μπορεί να σου δείξει το δρόμο που δεν βλέπετε. Μην κάνετε σόνι και δε του κεφαλιού σας. Ενώ η παρέα και οι φίλοι σας σας ανεβάζουν, προσέξτε μόνο τα μεγάλα λόγια και τις υπερβολές που εν τέλει δεν θα τηρήσετε, ξέρετε εσείς. Διδυμάκια μου, επαγγελματικά είστε on fire και μπορείτε σήμερα να βγάλετε πάρα πολλή δουλειά. Ενώ στα προσωπικά σας, μην πιέζετε καταστάσεις να οριστικοποιηθούν. Αφήστε λίγο τα πράγματα να κυλήσουν φυσικά. With the flow, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Και θα περάσω στα καρκινάκια μου. Πολύ δράμα, ρε παιδιά. Βέβαια, η σημερινή μέρα σας φέρνει αισιοδοξία που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και οι επικοινωνίες και οι συζητήσεις σας θα ευνοηθούν. Ενώ στα προσωπικά σας μην πέσετε στην παγίδα της γκρινιάς, γιατί μπορεί να χαλάσετε ένα όμορφο κλίμα χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Λιονταράκια μου, είμαστε ή δεν είμαστε το καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη? Προφανώς και είμαστε. Επαγγελματικά πρέπει να κλείσουμε εκκρεμότητες και να βάλουμε σε πρόγραμμα τη ζωή μας, γιατί έρχεται ένα πολύ απαιτητικό διάστημα. Ενώ προσωπικά θέλουμε λίγη απομόνωση και ξεκούραση. Και παρθενάκια, έχουμε παρθένους σε αυτή την παρέα? Έχουμε. Συνεργασίες και επαφές μπορούν να ξεκινήσουν σήμερα και να σε βοηθήσουν πάρα πολύ. Ενώ προσωπικά θέλετε λίγη απομόνωση, λίγη ξεκούραση, να μην αναλύετε τα πράγματα πολύ. Κάποια πράγματα είναι πολύ πιο απλά από όσο νομίζετε. Δεν χρειάζεται να κουβαλάτε τα πάντα. Αναπνεύστε. Και κάπου εδώ το Part 1 ολοκληρώθηκε. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για το Part 2, Σκορπιό, Τοξότη, Ζυγό. Δεν φεύγει κανένας.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσών 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.

έχετε πάει πουθενά, γιατί ήρθε η ώρα για ζώδια παρτού. Πού είχαμε μείνει? Στους ζυγούς μας. Επαγγελματικά είναι μια πολύ καλή μέρα για σας, για δουλειά, για οργάνωση, για εξελίξεις. Οι λεπτομέρειες, να ξέρετε, θα κάνουν τη διαφορά σήμερα. Ενώ στα προσωπικά σας πρέπει να αρχίσετε να πετάτε ό,τι σας εξαντλεί ψυχικά. Δεν χρειάζεται να τους κουβαλάτε όλους για πάντα. Σκορπιοί μου, τι κάνετε, πώς μου είστε? Στα οικονομικά σας, στα επαγγελματικά σας έχετε ένα ήρεμο κλίμα, ωστόσο πρέπει να σταματήσετε χθες να ξοδεύετε αλόγιστα. Προσωπικά φλερτ, επικοινωνία, εξωστρέφεια, όλα αυτά ευνοούνται πολύ. Το νου σας. Τοξότες μου, τι γίνεται, τι κάνετε? Υπάρχει στήριξη στα επαγγελματικά σας, να ξέρετε, από ανωτέρους σας ή από ανθρώπους που σας πιστεύουν πολύ. Και στα προσωπικά σας, μην αφήσετε κανέναν να σας χαλάσει την φανταστική διάθεση που έχετε σήμερα. Εγώ καιρή μου. Στα επαγγελματικά σας είναι μια πολύ καλή μέρα σήμερα για συγκέντρωση, δουλειά και κυρίως σωστές κινήσεις. Ενώ σε προσωπικό επίπεδο μην πέσετε από σχόλια ή κούραση, έχετε περισσότερη στήριξη σίγουρα από όσοι νομίζετε. Υδροχόοι μου, τι κάνετε, πώς είστε? Ξυπνήσατε? Επαγγελματικά σας υπάρχουν οικονομικά ανοίγματα και ευκαιρίες που θα προκύψουν μέσα από συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα. Έχετε ανοιχτές τις κεραίες σας, έτσι? Και στα προσωπικά σας, σταματήστε να παίρνετε τα πάντα προσωπικά. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο. Και θα κλείσω τη σημερινή μέρα με τα ψαράκια μου, με τους ηχθείς μου. Επαγγελματικά είναι εξαιρετική μέρα και ακόμα πιο εξαιρετική ευκαιρία για networking, επαφές και νέες γνωριμίες. Καλημέρα μαμά που είσαι και ψαράκι, καλημέρα. Έχουμε άλλα ψαράκια στην παρέα, σίγουρα. Και στα προσωπικά σας ψαράκια μου, ένα φλερτ ή μια επικοινωνία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ όμορφο σήμερα. Είστε στα καλύτερά σας. Η μέρα γενικότερα θέλει πιο χαμηλούς τόνους, καλύτερη οργάνωση και λιγότερη σίγουρα υπερανάλυση. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας ζωδιακή πρόβλεψη. Ελπίζω τα νέα που σου έφερα να σε ευνοούν. Δεν το κουνάς. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με ανελαίητο σουσού και φυσικά με τον σημερινό εξαιρετικό μου καλεσμένο, το Δήμαρχο Πηλέας Χορτιάτη, τον κύριο Ιγνάτιο Καρεζίδη, έτοιμο να τα συζητήσουμε όλα. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε μαζί μέχρι τις 11.

Δεν θέλω να σας χαλάσω κανένα χατήρι, αλλά πρέπει να σταματήσετε επιτέλους το scrolling. Κάνουμε όλοι μας ανελαίτο scrolling και πιάνουμε καμιά φορά τον εαυτό μας να λέει εντάξει θα κάτσουμε άλλα δύο λεπτάκια και ξαφνικά έχουν περάσει δύο ώρες στον καναπέ να αράζουμε και να περάμε το ένα βίντεο μετά το άλλο. Υπάρχει επιστημονικός λόγος πίσω από αυτή τη νέα μας συνήθεια. Το scrolling επηρεάζει πάρα πολύ την προσοχή, ρυθμίζει τα συναισθήματα και το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Όταν το κόψουμε απότομα, αν το κόψουμε, ειδικά άμα μας έχει γίνει συνήθεια θα νιώσουμε εκνευρισμό, ανησυχία και δυσκολία συγκέντρωσης, σαν τα ναρκωτικά ένα πράγμα. Είναι ένα σύστημα ανταμοιβής για τον εγκέφαλο, γιατί μόλις ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας, χαλαρώσουμε, παίρνουμε αφόρμητα το κινητό στο χέρι, αράζουμε και σκρολάρουμε. Και σας έχω συγκεντρώσει κάποια tips για να περιορίσουμε το scrolling στη μέρα μας που εμένα ατομικά με έχουν σώσει. Λοιπόν, νούμερο ένα και βασικό, χωρίς κινητό στο φαγητό. Τι κάνουμε, βάζουμε το μεσημεριανό μας, έχουμε το κινητό στο χέρι TikTok και δώσ' του. Όχι, φαγητό χωρίς κινητό. Επόμενο tip, πρέπει να βάλουμε ξυπνητήρι κάποια συγκεκριμένα διαστήματα μέσα στη μέρα χωρίς κινητό. Μισή ώρα την ημέρα, 40 λεπτά, μία ώρα. Δεν θα αγγίξεις ούτε λίγο το κινητό σου. Και τρίτο βασικό tip, μπορείς να συμμετέχεις σε συζητήσεις 10-15 λεπτά χωρίς καμία διακοπή. Βάζεις το κινητό σου ανάποδα στο τραπέζι, δεν το ακουμπάς καθόλου και με αυτούς τους τρεις τρόπους εγώ έχω δει κάπως τον εαυτό μου να αποφορτίζεται και κάπως να χαλαρώνει από το ανελαίτο scrolling και κυρίως το βράδυ λίγο πριν κοιμηθείτε μην σκρολάρετε. Είναι καταστροφικό. Λοιπόν, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Ο σημερινός μου καλεσμένος έχει φτάσει. Δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Ακούς Παλμό 96,5. Την καρδιά της pop μουσικής, Γιώργος Κακοσέος, τραγουδάρες.

μιας που ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο Δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη, ο κύριος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, να πούμε ότι στον συγκεκριμένο Δήμο αυτή την εβδομάδα πραγματοποιείται εβδομάδα αιμοδοσίας. Για άλλη μία χρονιά ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά προσφοράς και διοργανώνει αυτή την εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας. Εξαιρετική πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Παπα-Νικολάου και το Όραμα Ελπίδας, ο Δήμος καλεί όλους εμάς να διαθέσουμε λίγα λεπτά από το χρόνο μας και να προσφέρουμε το πιο πολύτιμο δώρο σε όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη. Να πούμε ότι με κάθε φιάλη αίματος που προσφέρουμε, δίνουμε την ευκαιρία σε κάποιον συνάνθρωπό μας να συνεχίσει να ονειρεύεται, να ζει και να χαμογελά. Οι αιμοδοσίες έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούνται από εχθές και θα συνεχίζονται μέχρι και τις 22 Μαΐου. Λοιπόν, στο Πανόραμα, στην Πηλαία, στο Φίληρο, στο Σβεστοχώρι, παντού. Ο κάθε ένας εθελοντής έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αίμα για την τράπεζα αίματος της επιλογής του, χωρίς κανέναν περιορισμό. Τέτοιες πρωτοβουλίες θέλουμε στην πόλη. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Ας αφιερώσουμε όλοι 15 λεπτά από το χρόνο μας, που έχουν μεγάλη σημασία για τους συνανθρώπους μας.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Λάθηκε ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρέντο Εσπρέσο.
1: Λάκι.
0: Τάκι.
1: Λάκι 13.
0: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
2: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
0: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
0: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
4: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
3: Και σε λένε Τάκι.
5: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
11: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
12: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα. Αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekaterina.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας.

0: Ανάκαμψης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παλμός 96,5.
2: 7 λεπτά μετά τις 10, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, είστε στον Παλμό στους 96,5 και σήμερα ήρθε ο σημερινός μου καλεσμένος. Έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον Δήμαρχο Πηλέας Χορτιάτη, τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Έχει πάρει τη θέση του και θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο όλα τα ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, σε κάθε τι που όλους μας αφορά. Μένεις μαζί μου, δεν φεύγει κανείς. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης η κατάσταση είναι καλή. Ο περιφερειακός κυλάει σαν νερό, κάποιες καθυστερήσεις στη Τζιμισκή μόνο. Κατά τα άλλα, Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμανλή και Βασίλισσα Σόλγας, η κατάσταση είναι εξαιρετική. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις γύρω από το Βαρδάρι εκεί στα δικαστήρια. Ο καιρός είναι επίσης φανταστικός. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε μπει στο κατά καλό καιρό. Μένεις μαζί μου. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με τον κύριο Δήμαρχο που είναι έτοιμος να συζητήσουμε τα πάντα.

0: Είστε στον Παλμό στους 96 και 5 και σήμερα μαζί μας έχουμε έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με την τοπική αυτοδιοίκηση της Θεσσαλονίκης εδώ και δεκαετίες. Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης είναι δικηγόρος, απόφυτος της νομικής του Απιθύτα, μεταπτυχιακές σπουδές στο ποινικό δίκαιο, ενώ από το 1998 βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή της αυτοδιοίκησης, αρχικά ως δήμαρχος Πανοράματος και στη συνέχεια ως δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη. Παράλληλα, είναι πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή του οργάνου που εκπροσωπεί όλους τους δήμους της περιοχής σε σημαντικά ζητήματα καθημερινότητας, ανάπτυξης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Τακτικό μέλος στην Επιτροπή Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, ένας άνθρωπος που γνωρίζει ως ολίγοι τα ζητήματα της πόλης, τις ανάγκες των πολιτών, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Θεσσαλονίκη, αλλά και η Κεντρική Μακεδονία εν γέννη. Κύριε Δήμαρχε, Ιγνάτιε Καϊτεζίδη, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Παλμό στους 96 και 5.
1: Καλημέρα από τα φιλόξενα στούντιο του Παλμός, σε σένα Αντιγόνη και σε όλους τους καλούς φίλους ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας και μας τιμάτε με την παρουσία σας.
1: Πάντως τα στούντιο είναι καταπληκτικά εδώ πέρα.
0: Α, σας έχετε άρεσαν.
1: Τέλεια.
0: Με έχουν ρωτήσει από το πρωί πάρα πολλοί κόσμος, οι ακροατές μας, που τους ενημέρωσα ότι θα είστε εδώ μαζί μας. Ξέρουν οι περισσότεροι στη Θεσσαλονίκη ότι είστε σχεδόν 30 χρόνια δήμαρχος. Έχετε κλείσει, ναι, 30 χρόνια ως δήμαρχος και όλοι αναρωτιόμαστε πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για εσάς.
1: Θα έλεγα ότι ήταν πολύ ρομαντικό. Δεν το είχα προγραμματισμένο στη ζωή μου. Εγώ ήμουν ένας, κατά τους συναδέλφους μου, καλός δικηγόρος, με προοπτικές να γίνω ακόμη καλύτερος. Κάτω από συναισθηματικές, αν το θέλετε, επιρροές στο Πανόραμα τότε, γιατί εγώ έχω καταγωγή από το Πανόραμα, φίλων και ανθρώπων που ήθελαν έτσι κάτι διαφορετικό στα μέχρι τότε αυτοδιοικητικά του τόπου εκεί, να έχουμε μία πρόταση για την αυτοδιοίκηση. Περισσότερο συναισθηματικά, αν το θέλεις, παρορμήθηκα να... Ήταν πολύ τιμητικό να κατέβω επικεφαλής μιας προσπάθειας πολύ σοβαρών, καλών ανθρώπων που τους εκτιμούσα και τους εκτιμώ όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή ήταν και ο τόπος μου, ο μικρός μου τόπος, αποφάσισα λίγο να πειραματιστούμε. Το όνομά μου τότε συνέδεε το παλιό Πανόραμα, που ήταν η καταγωγή του παππού μου, του πατέρα μου, των γονιών μου, η δική μου καταγωγή, άρα είχα καταβολές ποντιακές από την παλιά κοινωνία του Πανοράματος και το συνέδεε με αυτό που γίνονταν το Πανόραμα, που εξελίσσονται, δηλαδή ένας τόπος που μάζευε και μαζεύει όλη την αστική κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Άρα ζητούσαν έναν νέο άνθρωπο με αυτές τις προδιαγραφές και έτσι κατέβηκα.
0: Και
1: βέβαια η υποδοχή από τον κόσμο ήταν πολύ μεγάλη και ήταν αυτή που από την πρώτη στιγμή μου έδωσε κίνητρο, αν το θέλει, ηθικό. Γιατί ξέρετε, η ψυχή σου πρέπει να το θέλει πρώτα, η καρδιά σου, και αν το θέλει μπορείς να το παλέψεις. Αν το κάνεις από υποχρέωση δεν θα είναι μακρύς ο δρόμος, είναι σίγουρο.
0: Και εσείς
1: αυτό
0: το κάνετε με πάρα πολύ αγάπη. Είστε γνωστός σε αυτή την πόλη, γνωστός δήμαρχος για το πόσο ανοιχτό είναι το τηλέφωνό σας σε κάθε πολίτη. Έχω την τύχη να το γνωρίζω αυτό προσωπικά. Αντιμετωπίζετε τις ανάγκες καθενός από εμάς σαν προσωπικές σας ανάγκες και θέλω να μας πείτε τι σημαίνει τελικά να είσαι δήμαρχος το 2026 και τι σημαίνει γενικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση στη ζωή σας.
1: Το ένα που λέω χαριετιζόμενος, λέω ότι δεν πλήττουμε. Είναι σίγουρο ότι δεν πλήττουμε. Κάθε μέρα είναι διαφορετική, κάθε μέρα έχει πολλά πράγματα, αναπάντεχα πράγματα. Ξεκινάει η μέρα σου και δεν ξέρεις πραγματικά τι θα συναντήσεις, αλλά αυτή είναι η όμορφη πλευρά της ιστορίας. Δήμαρχος σημαίνει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Έχεις να διαχειριστείς πάρα πολλά θέματα που στα περισσότερα δεν έχεις και χρόνο, πρέπει να είναι αντανακλαστικές οι αντιδράσεις σου. Ταυτόχρονα έχεις την ευθύνη του σχεδιασμού της πόλης, άρα το όραμα που πρέπει να δώσει την πόλη και να την υπηρετήσει από τα καθημερινά, τα μικρά της γειτονιάς μέχρι τα μεγάλα, αυτά που δίνουν την εξέλιξη και την εικόνα της πόλης σου και τις υποδομές για το μέλλον. Άρα η προσπάθεια γίνεται σε πολλά επίπεδα. Και εκείνο που πραγματικά είναι επίσης σημαντικό είναι ότι η δουλειά στην αυτοδιοίκηση δεν είναι ατομική, δεν είναι ο δήμαρχος, είναι ο δήμαρχος και μια μεγάλη ομάδα συνεργατών, νεότερων και παλαιότερων, νέων σε ηλικία και πιο όριμων, ανθρώπων που πραγματικά ενώνουν δυνάμεις, γιατί πάντοτε το λέω και στους συνεργάτες μου ότι, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν κερδίζει η μονάδα, κερδίζει πάντα η ομάδα. Και αυτό το τηρούμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η δουλειά είναι ομαδική. Ο Δήμαρχος είναι ο επικεφαλής, αν το θέλεις, ένας από αυτή την ομάδα. Με αυτό το Ευαγγέλιο, με αυτές, αν το θέλετε, τις αρχές, τις αξίες, έχω πορευτεί όλα αυτά τα χρόνια και, δόξα τω Θεώ, η ανταπόκριση του κόσμου μας έχει ανεβάσει σε επίπεδα εξαιρετικά. 7 συνεχείς εκλογές με την πρώτη Κυριακή και με αγάπη από τον κόσμο, νομίζω ότι δείχνουν πως κάτι καλό κάνουμε στον τόπο μας, και αυτό είναι το κίνητρο, προσωπικά εξομολογούμε και το λέω, είναι το κίνητρο ηθικά για να προσπαθώ ακόμη περισσότερο.
0: Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, δεδομένου ότι είστε ένας δήμαρχος που πραγματικά έχει το τηλέφωνο του ανοιχτό και είστε έτοιμος να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση η οποία συμβαίνει. Στο Δήμο μας τα τελευταία χρόνια έχετε παραδώσει πάρα πολύ σημαντικά έργα. Έχετε αναβαθμίσει πάρα πολύ την περιοχή. Ποιο είναι το επόμενο? Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για το τεράστιο έργο το οποίο πραγματοποιείτε στο Φίληρο?
1: Εκεί είναι ένα μεγάλο έργο, το οποίο βέβαια γίνεται από μια εθνική δωρεά. Είναι πολύ μεγάλοι δωρητές, γενναιόδωροι, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί χαίρομαι που συνέδεσα τη ζωή μου με αυτό το έργο. Ξέρετε, η ζωή κάνει πολλά παιχνίδια. Το 1994 τιμήθηκα από τους αείμνηστους ευεργέτες, τον Νικόλαο και τον Λεωνίδα Παπαγεωργίου, του ομώνυμου νοσοκομείου Παπαγεωργίου, και μέχρι και σήμερα συνεχίζω να έχω τη νομική υποστήριξη του νοσοκομείου, παραπάνω από 30 χρόνια. Άρα συνέδεσα, έτσι αν το θέλετε, την πορεία της ζωής μου με ένα νοσοκομείο που σήμερα είναι το καλύτερο στην Ελλάδα, για να μην πω και από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Και η μοίρα το έφερε σαν δήμαρχος να βρεθώ στο διάβα μιας μεγάλης δωρεάς που γίνεται στο Φίληρο, ένα άλλο νοσοκομείο που το υπογράφω από τώρα είναι σίγουρο το καλύτερο στην Ευρώπη, το Παιδιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Οι άνθρωποι αυτοί συνδυάζουν δύο πράγματα που για μένα είναι καθοριστικά. Είναι επαγγελματίες, αλλά ταυτόχρονα έχουν και καρδιά, έχουν και ψυχή, έχουν συνέστημα. Να είσαι επαγγελματίας και να έχεις και συνέστημα σε αυτό που κάνεις, νομίζω είναι το καλύτερο μείγμα για το αποτέλεσμα. Συνεργάζομαι ήδη 7 χρόνια μαζί τους. Είναι εξαιρετικοί από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Εκεί δημιουργείται ένα νοσοκομείο που δεν θα έχει να συγκριθεί με κάτι άλλο και θα είναι αφιερωμένο στα παιδιά, στο πιο ευαίσθητο κομμάτι κάθε κοινωνίας. Εκεί λοιπόν τα παιδιά, κάτω από συνθήκες εξαιρετικές, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πηγαίνουν άνθρωποι να το θαυμάσουν σαν νοσοκομείο, όχι για να νοσηλευτούν ή να νοσηλεύσουν τα παιδιά τους, αλλά να το θαυμάσουν σαν νοσοκομείο. Θα παρέχει υψηλωτάτου επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες, αλλά θα γίνει και ένα θαύμα αρχιτεκτονικό. Να πω μόνο ότι το σχεδιάζει και το επιβλέπει ο παγκόσμιας φήμης αρχιτέκτονας, ο Ιταλός Ορέτζο Πιάνο. Κάνει πραγματικά, θέλω να δώσω δύο στοιχεία έτσι για τους ακροατές.
0: Και
1: ένα
0: πολύ
1: είναι
0: καλά
1: ότι,
0: θα κάνετε.
1: Όταν μιλάς μαζί τους, σου λένε ότι τα δωμάτια τα περισσότερα θα είναι μονόκλινα, γιατί τα παιδιά θέλουν το χώρο τους και δεν θέλουν να τα βάζουν σε ένα χώρο με πολλά άλλα παιδιά.
0: Μονόκλινα δωμάτια, μάλιστα.
1: Είναι από σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού. Τώρα καταλαβαίνετε για ποιες λεπτομέρειες μιλάμε στο σχεδιασμό. Και επίσης ότι εκεί, σε αυτό το νοσοκομείο, δημιουργούν ένα περιβάλλον που το παιδί δεν θα νιώθει ότι πήγε στο νοσοκομείο, αλλά θα νιώθει ότι είναι σε έναν τόπο φιλικό για αυτόν, που περισσότερο θα συνδυάζεται με την παιδική ψυχή παρά με το ψυχρό κλίμα ενός νοσοκομείου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά
0: αυτά.
1: Πάρα
0: πολύ σημαντικό έργο, κύριε Δήμαρχε.
1: Χαιρόμαστε να το υποδεχθούμε, το εξαγγέλουν και θα το κάνουν το πρώτο τρίμηνο του 2027 και θα είμαστε χαρούμενοι να το υποδεχθούμε στον τόπο μας.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που το φιλοξενούμε και θα βρίσκεται στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να μας πείτε κάποια πράγματα για την προσωπική σας ζωή. Πώς μπορεί να συνδυαστεί αυτή η επαγγελματική πορεία με την οικογένεια και όλα αυτά. Μένετε μαζί μου, δεν φεύγει κανένας.

0: Έχουμε επιστρέψει. Είμαστε εδώ με τον κύριο Δήμαρχο Πηλέας Χορτιάτη, τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, και θέλουμε, κύριε Δήμαρχε, να σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα σε πιο προσωπικό επίπεδο, με την αφορμή του ραδιοφώνου. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πόσο δύσκολο είναι για έναν δήμαρχο, ειδικά με τέτοια πορεία, να κρατήσετε την ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια ζωή σας και την προσωπική ζωή σας?
1: Αυτή η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στη σύζυγό μου, την Αγάπη, η οποία υπομένει μια διαδρομή 30 χρόνων. Αλλά σίγουρα θέλει να ξεκινά από την στήριξη της οικογένειας. Και κατά ψέματα, αν δεν έχεις στήριξη από την οικογένειά σου, από τους δικούς σου ανθρώπους, είναι πολύ δύσκολο αυτό, να, η ισορροπία αυτή να κρατηθεί. Ευτυχώς όλα αυτά τα χρόνια η Αγάπη είναι βράχος, κολόνα εκεί, υποστηρίχτρια, η κυρία Αγάπη, όπως τη λένε οι συνεργάτες μου. Ευτυχήσαμε, γιατί περνά πολλά στάδια, μεγαλώνουν σε ένα παιδί. Εμείς έχουμε ένα παλικάρι, ένα γιο, τον Ορέστη. Έπρεπε να έχει η Αγάπη πολλαπλούς ρόλους, και κοντά στο σύζυγο και κοντά στο παιδί. Δόξα τω Θεώ, νομίζω τα κατάφερε.
0: Έχετε κάνει μια εξαιρετική συνταγή. Υπήρξε στιγμή, κύριε Δήμαρχε, που σκεφτήκατε να τα παρατήσετε?
1: Όχι, δεν υπήρξε, γιατί πραγματικά η σχέση μου, πρέπει να έχεις καλές σχέσεις καταρχήν με τους συνεργάτες σου. Και ευτυχώς η σχέση μου με τους συνεργάτες μου είναι πολύ στέρεη, είναι πολύ σταθερή. Με εμπιστεύονται, τους εμπιστεύομαι, τους αγαπώ και με αγαπούν, και προχωράμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης πρέπει να έχεις μια σχέση στέρεη και με τον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα, αυτό που προηγουμένως είπες, Αντιγόνη, είναι πολύ σωστό. Το τηλέφωνο μου, αν μετρήσω πόσοι το έχουν, δεν ξέρω, θα φτάσουμε σε αριθμούς αστρονομικούς. Δεν διστάζω, έχω το ίδιο τηλέφωνο 30 χρόνια, δεν το έχω αλλάξει ποτέ.
0: Πιστεύω ότι το έχει και ο τελευταίος
1: Πιστεύω
0: δημότης.
1: Ναι, το κοινοποιούμε σε πρώτη ευκαιρία. Και επίσης να πω ότι περισσότεροι δημότες, αν δεν με λένε δήμαρχο, με λένε ο Ιγνάτιος, ο φίλος μου, δηλαδή υπάρχει μια σχέση προσωπική. Και αυτό γιατί και το τηλέφωνο μου και το γραφείο μου είναι ανοιχτά. Ο κόσμος ό,τι θέλει θα τους απαντήσω. Πολλές φορές λέω όχι, δεν λέμε πάντοτε ναι. Λέμε και όχι, αλλά οφείλουμε να το εξηγούμε, να καταλαβαίνει και ο πολίτης, να καταλαβαίνει και σε τι καρέκλα καθόμαστε, που είναι
0: ηλεκτρική. Ακριβώς έτσι.
1: Και νομίζω ότι με καλή διάθεση, και όταν οι προθέσεις είναι καθαρές, νομίζω κάνουν οι καλοί λογαριασμοί, κάνουν τους καλούς φίλους.
0: Ακριβώς έτσι. Ένα από τα skill σας που έχω ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια που σας ξέρω, είναι το πόσο άρτια διοικείτε ομάδες. Είναι πραγματικά ταλέντο. Και θέλω να μας πείτε τα tips, ή ποιος είναι ο τρόπος σας να διοικείτε τόσο αρμονικά τις ομάδες που βρίσκονται από κάτω σας. Γιατί μιλάμε για ταλέντο. Να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να παραδίδουν το μέγιστο αποτέλεσμα σε εσάς, να είναι τέρμα παραγωγικοί απέναντί σας. Αυτό δεν συναντάτε εύκολα. Για πείτε μας.
1: Εντάξει, σίγουρα. Εγώ θα έλεγα ότι πρώτον θέλει να δώσεις εσύ ο ίδιος το καλό παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν να είσαι τεμπέλης και να απαιτείς δουλειά από τους υπόλοιπους. Άρα θέλει να δουλεύεις εσύ περισσότερο από τους άλλους. Η δουλειά, λοιπόν, η σκληρή δουλειά είναι μια συνταγή. Και το δεύτερο είναι να βάζεις κανόνες. Και ο πρώτος που θα τηρεί τους κανόνες που βάζεις να είσαι εσύ. Γιατί αν οι κανόνες ξεκινούν να εφαρμόζονται κάτω από σένα, δεν είναι κανόνες για την ομάδα, είναι κανόνες για τους υπόλοιπους. Άρα νομίζω ότι με αυτό το θέμα, και βέβαια με μια προσωπική σχέση που, επαναλαμβάνω, την έχω με όλους τους συνεργάτες μου, γιατί ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στα κάτω τους για διάφορους λόγους στη ζωή τους, εκεί πρέπει να τους στηρίξεις, να τους βοηθήσεις. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ξεστρατήσουν και πρέπει να τους επαναφέρεις στο σωστό δρόμο. Συμβαίνουν αυτά εδώ. Σε μια διαδρομή μιας μεγάλης ομάδας συμβαίνουν αυτά. Όπως πρέπει να είσαι έτοιμος να χάσεις συνεργάτες και να κερδίσεις άλλους. Και αυτό γίνεται. Στην πολιτική αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή, μου έχει συμβεί να χάσω συνεργάτες που κάποτε ήταν πολύ κοντά μου και να κερδίσω άλλους από άλλες πλευρές, από άλλους χώρους, που εμπιστεύτηκαν. Συμβαίνουν αυτά εδώ. Πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Κυρίως όμως να βάζεις κανόνες και να τους τηρείς πρώτα εσύ ο ίδιος.
0: Το πώς διαχειρίζεστε τις ομάδες σας είναι πραγματικά αξιοθαυμασμού. Και πραγματικά συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι καμιά φορά με το παράδειγμά μας δείχνουμε το δρόμο και όχι με τα λόγια μας. Οπότε αυτή είναι και η μυστική συνταγή από έναν δήμαρχο 30 σχεδόν χρόνων. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που πιστεύω ότι ξέρω την απάντηση, αλλά θέλω να την ακούσουμε από το στόμα σας. Ποια ήταν η στιγμή που σας έκανε να πείτε ότι αυτή η διαδρομή άξιζε?
1: Καταρχήν θα πω ότι οι φίλοι μου που με ήξεραν από τη δικηγορία τους ξάφνισε πάρα πολύ το ότι άφησα τη δικηγορία, γιατί ήξεραν ότι την αγαπώ. Και πραγματικά ήταν καθημερινή η παρουσία μου στα δικαστήρια, το έκανα με μεγάλη αγάπη και είχα και κίνητρο, μου άρεσε αυτό το πράγμα. Την αυτοδιοίκηση όμως την ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή. Θα έλεγα ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι ήμουν σε ένα χώρο που κάπου τον ήξερα. Ερχόταν από το παρελθόν μου, δεν ξέρω, συνδέονταν με το μέλλον μου. Πάντως ήταν πολύ οικείος για μένα. Αισθάνθηκα ότι πραγματικά το να μπορείς να προσφέρεις τον διπλανό σου από το πιο απλό, δηλαδή από το να του μαζεύεις τα σκουπίδια μέχρι να του ανοίγεις τους δρόμους στα χιόνια για να μην αποκλείεται, μένει μέσα στο σπίτι του, μέχρι το να χτίσει ένα σχολείο για να πηγαίνουν τα παιδιά σε ένα καινούριο σχολείο, να κάνεις δρόμους. Όλα αυτά εδώ είναι κάτι που πραγματικά σου αγγίζει την ψυχή σου. Άρα από την πρώτη στιγμή αισθάνθηκα ότι είμαι σε ένα χώρο που μου ταιριάζει και τον αγάπησα. Όπως θα πω ότι αγάπησα την αυτοδιοίκηση, δεν αγάπησα την πολιτική. Ίσως δεν είναι γνωστό, εγώ θα σου το πω. Εμένα μου έγιναν δύο πολύ επίμονες προτάσεις από πολιτικούς αρχηγούς, όχι από ενδιάμεσους, να κατέβω για βουλευτής.
0: Και είμαι σίγουρο ότι θα είχατε ανταποκριθεί στο μέγιστο.
1: Και στις δύο είπα όχι. Δεν ξέρω πώς οι άλλες θέσεις μου θα έλεγαν όχι, γιατί δεν έβρισκα κίνητρο να κατέβω στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν ήξερα ποιος θα είναι ο ρόλος μου, ενώ εδώ τον ξέρω, τον παλεύω και πιστεύω τον υποστηρίζω καλά.
0: Είναι ο ρόλος της προσφοράς, ο ρόλος της καθημερινότητας, της διαρκούς παρουσίας. Υπάρχει ρεπό για τον Ιγνάτιο Κατεζίδη?
1: Ρεπό πρέπει να το εφευρίσκεις. Με την τυπική έννοια ρεπό δεν υπάρχει. Και... αλλά υπάρχουν κάποιες περίοδοι του χρόνου, για να μην πούμε πια ότι δουλεύουμε στο κόκκινο όλες τις μέρες του χρόνου, αλλά υπάρχουν κάποιες περίοδοι του χρόνου που βρίσκεις έτσι, τον Αύγουστο ας πούμε είναι ένας μήνας πιο χαλαρός, ή κοντά στο Πάσχα βρήκαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το γιο μας στο εξωτερικό το Πάσχα. Εντάξει, κάποια διαλύματα υπάρχουν ακριβώς για να γεμίζουν οι μπαταρίες, αλλά η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ έντονη.
0: Και ποιος άνθρωπος είστε όταν κλείνουν έτσι τα τηλέφωνα, κλείνει η πόρτα του Δημαρχείου? Ποιος είναι ο Ιγνάτιος Κατεζίδης το βράδυ?
1: Καταρχήν, αν δεν είμαι κουρασμένος, αν είμαι κουρασμένος είμαι πολύ προβλέψιμος σε καναπέ, ξαπλωμένος τηλεόραση και να αποκοιμηθεί στον καναπέ. Είναι πολύ κλασικό αυτό, αλλά ιδάλλως είμαι ο άνθρωπος νομίζω της παρέας, μου αρέσει πολύ η παρέα, έχω πολύ καλούς φίλους, αγαπημένους για πολλά χρόνια, με αγαπάνε και τους αγαπώ, τους αγαπάμε θα πω σαν οικογένεια. Της μικρής εκδρομής, του λίγου αθλητισμού, του λίγο κολύμπι το καλοκαίρι, τέτοια πράγματα απλά, μην φανταστείτε, το ταβερνάκι της παραλίας.
0: Είστε και αθλητικός τύπος, καθώς στο Δήμο μας διοργανώνονται συνέχεια αθλητικά δρόμενα.
1: Έτρεξα χθες.
0: Στο charity run που έγινε στο Πανόραμα, μια σπουδαία ακόμη μια πρωτοβουλία, και έχουμε και την ερχόμενη εβδομάδα, κύριε Δήμαρχε, την αιμοδοσία, άλλη μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, που καλό είναι όλοι μας, όσο μπορεί ο καθένας, να συμμετέχει σε διάφορα σημεία του Δήμου, από την Πηλαία, το Πανόραμα, το Φίλιρο, την Εξοχή. Όποιος θέλει να βοηθήσει, εσείς έχετε δώσει τα σημεία. Είστε έτοιμοι για τις 10 γρήγορες ερωτήσεις? Είστε?
1: Να πω λίγο δύο πραγματάκια ακόμα.
0: Εννοείται,
1: για
0: να
1: την
0: πείτε.
1: Την αιμοδοσία πραγματικά να ευχαριστήσω και την αντιδήμαρχο την Ελένη Γιαννούδη, κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά χρόνια τώρα, και το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που μας υποστηρίζει. Κάνουμε αιμοδοσία σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και αυτό είναι σημαντικό, γιατί πηγαίνουμε κοντά στους πολίτες.
0: Για και να δεν μπορέσουν, βάζετε ένα σποτ.
1: Έτσι, για να μπορέσουν να έρθουν ευκολότερα. Και θέλω να κάνω έτσι, να απευθύνω μια παράκληση να μπορέσουν οι πολίτες να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Επίσης θέλω να πω ότι αυτή την επόμενη εβδομάδα, στις 19 του μηνός, είναι η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Και αυτό το μνημόσυνο θα βρεθούμε εκεί, στο Πανόραμα, με τους συλλόγους μας, την Ένωση Ποντίου Πανοράματος και την Αδερφότητα των Ημέραιων, γιατί πραγματικά το οφείλουμε στους προγόνους μας που δημιούργησαν την σύγχρονη Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, κύριε Δήμαρχε, αμέσως μετά από τις διαφημίσεις, για να σας κάνω 10 πάρα πολύ γρήγορες ερωτήσεις. εδώ στον Παλμό του 96,5.
2: Σε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Από τη Θεσσαλονίκη κάτι νέο ξεκινάει. Η πόλη δίνει το μικρόφωνο και όλη η Ελλάδα απαντάει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, φωνές από κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
5: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
7: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
0: Είμαστε εδώ παρέα, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και έχω μαζί μου τον Δήμαρχο Πειλαίας Χορτιάτη, τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Γεια σας κύριε Δήμαρχε και πάλι.
1: Γεια σου και πάλι, Αντιγόνη.
0: Θέλουμε να απαντήσουμε σε μια ερώτηση που μας κάνει ένας ακροατής μας πριν προχωρήσουμε στις 10 γρήγορες ερωτήσεις. Καλημέρα στο Μιχάλη που σας ρωτάει το εξής, κύριε Δήμαρχε. Ποιο είναι το όραμά σας για το Δήμο Πειλαίας Χορτιάτη τα επόμενα χρόνια και ποιες θεωρείτε είναι οι προτεραιότητες για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών σας?
1: Βέβαια σε μια ερώτηση δεν μπορείτε να περιγράψει ένα όραμα έτσι σύντομα, αλλά θα πω κάτι που το λέω μονότονα, βαρετά, όπως θέλετε πείτε, από την πρώτη μέρα που εκλέχθηκα δήμαρχος. Το όραμά μου είναι να υπηρετώ τον τόπο μου σε τρία επίπεδα. Και να το κάνω με την ίδια επιτυχία και στα τρία επίπεδα. Το ένα είναι η υπηρέτηση της καθημερινότητας. Άμα φύγεις από αυτό, είσαι χαμένος. Γιατί ο καλός δήμαρχος, ο νοικοκύρης δήμαρχος, στα μάτια των πολιτών του είναι ταυτισμένος με τον πετυχημένο δήμαρχο. Άρα πρέπει να υπηρετούμε με έναν τρόπο σύγχρονο, την καθημερινότητα των πολιτών μας και τις τακτικές ανάγκες και τις έκτακτες, χιόνια κτλ. Το δεύτερο επίπεδο είναι ότι θα πρέπει να δουλεύουμε συνεχώς για να δημιουργούμε υποδομές για τον τόπο, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά χρήματα, αξιοποιώντας τις χρηματοδοτήσεις από τα υπουργεία, τα τομεακά κτλ. Να δημιουργήσεις υποδομές, να σχεδιάσεις δηλαδή τον τόπο σου και να προσθέτεις πράγματα. Και το τρίτο που πρέπει να το κάνεις και αυτό ταυτόχρονα είναι να έχεις αναπτύξει μια κοινωνική αγκαλιά για τους ανθρώπους που δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή με τους υπόλοιπους, τις πιο ευάλωτες αν το θέλετε ομάδες της κοινωνίας, και εκεί πρέπει να έχεις ένα δίκτυο προστασίας. Αν μπορείς να τα κάνεις και τα τρία αυτά μαζί, όσο καλύτερα τα κάνεις, τόσο πιο πετυχημένος είσαι. Άρα στο φίλο μου το Μιχάλη, αν κράτησα καλά το όνομα.
0: Ναι, το Μιχάλη ακριβώς.
1: Το Μιχάλη, θα πω ότι πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις αυτά τα τρία επίπεδα και τότε θα δικαιωθείς. Ό,τι χάσεις από αυτό στο ζύγι θα σου φανεί στην πορεία.
0: Μας ρωτάνε και κάτι άλλο ακόμα. Ποιο θα είναι το μεγάλο έργο ορόσημο εκτός του παιδιατρικού νοσοκομείου στο Φίληρο για το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη τα επόμενα χρόνια?
1: Καταρχήν δεν πιστεύω στο έργο ορόσημα, πιστεύω στο ότι πρέπει να κάνεις, να καλύψεις ανάγκες. Όπως επίσης με ρωτάνε τι χρήματα δίνεται λόγω χάρη στο Χορτιάτη, τι χρήματα πρέπει να πάρει Πηλαία, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Λίγο αν δεν φλιαρώ, ένα παράδειγμα θέλω να δώσω. Υποσχεθήκαμε στον εαυτό μας και στους συμπολίτες μας να τους κάνουμε από ένα κλειστό γυμναστήριο σε κάθε περιοχή. Δηλαδή ήταν αμαρτία να υπάρχουν περιοχές που να μην έχουν ένα κλειστό γυμναστήριο για τα παιδιά. Έβλεπα παιδιά που χιόνιζε και έπαιζε σε ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, κάναν προπόνηση. Δηλαδή ήταν ντροπή για την κοινωνία. Έτσι λοιπόν κάναμε ένα κλειστό γυμναστήριο στο Φίληρο και θα παραδώσουμε φέτος το 26 με καθυστέρηση, είναι αλήθεια, αλλά έτσι είναι η ζωή, αλλά τέλος πάντων θα το παραδώσουμε, δεν κοροϊδέψαμε κανέναν, το αντίστοιχο κλειστό γυμναστήριο στο Χορτιάτη. Αν παίρναμε με συνθήκες πληθυσμιακές, έπρεπε να κάνουμε δεύτερο κλειστό γυμναστήριο στην Πηλαία και μετά στο Πανόραμα. Αλλά έτσι θα αφήναμε μια περιοχή μικρότερη πληθυσμιακά, αλλά πάντα αγαπημένη, το Χορτιάτη, θα τον αφήναμε χωρίς κλειστό γυμναστήριο. Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό, δεν το πάει η ψυχή μου. Άρα η λογική είναι ότι θα πρέπει να δίνεις χρήματα εκεί που πραγματικά υπάρχουν ανάγκες και πρέπει να τις καλύψεις.
0: Και τα γήπεδα τα κλειστά, να πούμε, για μένα που έπαιζα κύριε Δήμαρχε και μπάσκετ, είναι στολίδια, χαίρεσαι να παίζεις. Αφενός μεν το κλειστό του Πανοράματος, αφετέρου δε το καινούριο κλειστό της Πηλαίας, που είναι πραγματικά κόσμιο. Μας ρωτάνε και άλλες ερωτήσεις. Συνεχίζει ο Μιχάλης. Τι γίνεται με τη Μαρίνα?
1: Η Μαρίνα είναι ένα οραματικό έργο, είναι κάτι που το ξεκινήσαμε και το προχωρήσαμε το 2012, είχα πιστέψει ότι το ολοκληρώσαμε και θα δρομολογηθεί άμεσα, γιατί είχαμε καταφέρει σε λίγο χρονικό διάστημα να βγάλουμε ΦΕΚ, φύλλο εφημερίδες κυβέρνησης, με πράξη χωροθέτησης της Μαρίνας, υπογεγραμμένο από 8 υπουργούς και 30 συναρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων, και είπα ότι δρομολογήθηκε το έργο αυτό, και από τότε σκάλωσε, γιατί η ελληνική γραφειοκρατία είναι ανίκητη. Ευτυχώς θέλω να πω, και θα το πω ονομαστικά, η Όλγα Κεφαλογιάννη κατάλαβε ποιο ήταν το θέμα, ξεπέρασε τις γραφειοκρατίες και πριν 1,5 χρόνο υπογράψαμε στο Δημαρχείο στο Πανόραμα με την Όλγα την Κεφαλογιάννη την παραχώρηση του θαλάσσιου μετόπου στο Δήμο. Εμείς είχαμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Είμαι χαρούμενος να πω ότι ολοκληρώσαμε και το διαγωνισμό για να βγάλουμε τους συμβούλους, τους τεχνικούς συμβούλους, και τώρα μαζί τους δουλεύουμε ώστε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να μπορέσουμε να βγάλουμε στον αέρα έναν διεθνή διαγωνισμό για επενδυτές, γιατί θα γίνει με τη μέθοδο της σύμπραξης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σύμβαση παραχώρησης. Εάν προκαλέσουμε ενδιαφέρον επενδυτικό, το έργο θα προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα. Θα είναι ένα στολίδι, να πω ότι είναι για τους φίλους που μας ακούν, είναι περίπου κοντά εκεί που είναι το Μποέμ, στην παραλία της Πηλαίας, κοντά στο αεροδρόμιο, στους άξονες για Χαλκιδική, στο Θερμαϊκό. Είναι η πρώτη μεγάλη μαρίνα σκαφών που θα κατασκευαστεί στο Θερμαϊκό.
0: Και θα αναβαθμίσει συνολικά την Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για ένα αδιανόητο.
1: Είναι project πολύ μεγάλο, project. Θα πω περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ, με 450 σκάφη περίπου, Επίσης κάποια από αυτά είναι mega yachts, που σημαίνει τα μεγαλύτερα σκάφη που κυκλοφορούν στον κόσμο, και βέβαια η διαμόρφωση,
0: ό,τι συνεπάγεται για την οικονομία,
1: και η διαμόρφωση όλου του παραλιακού μετόπου εκείνου που στην Πολεοδομική Ενότητα 15 το έχουμε ολοκληρώσει, είμαστε στην πράξη εφαρμογής και την τελειώνουμε και αυτήν. Άρα εκεί γίνεται πραγματικά μια επανάσταση, αλλάζει το τοπίο τελείως. Όπως θέλω να πω ότι αλλάζει το τοπίο και στο πανόραμα, είναι
0: ακριβώς.
1: Πολύ σημαντικό να το πω. Εκεί στο πανόραμα, με πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά, πολλές μελέτες, πολλή προσπάθεια, καταφέραμε να έχουμε άριστη συνεργασία με την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Να ευχαριστήσω την Αθηνά, την Αιδονά και τον Κώστα το Γιουτίκα, γιατί χάρη στην άλλη συνεργασία εξασφαλίσαμε 15 εκατομμύρια ευρώ, πρωτόγνωρο ποσό, και κάνουμε μια μεγάλη ανάπλαση σε όλο το ιστορικό κέντρο του πανοράματος. Είναι πραγματικά η πρώτη πολύ μεγάλη σοβαρή παρέμβαση σε ένα σημείο που έχει τα δικά του σημαντικά προβλήματα στην κινητικότητα και στην κυκλοφορία. Και να πω επίσης, θα το δώσω σαν είδηση, 24 Μαΐου τώρα, την μεθεπόμενη Κυριακή, στις 11 η ώρα στο Δημαρχείο μας στο Πανόραμα, κάνουμε μια μεγάλη ανοιχτή γενική συνέλευση των κατοίκων, γιατί η μελέτη ολοκληρώθηκε. Άρα θα τους δώσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης, θα τους εξηγήσουμε πώς θα διαμορφωθεί το πανόραμα, θα ακούσουμε και τις προτάσεις τους και τις παρατηρήσεις τους, για να τις ενσωματώσουμε όποιες από αυτές αξίζει να ενσωματωθούν, και βέβαια μέσα από ένα ανοιχτό διάλογο θα προχωρήσουμε για να κάνουμε το διαγωνισμό για να βγάλουμε εργολάβο. Πιστεύω ότι τους πρώτους μήνες του 27 θα υπάρχει εργολάβος εγκατεστημένος να δουλέψει για να διαμορφώσουμε το κέντρο του πανοράματος στο μέλλον.
0: Άρα ο σχεδιασμός είναι έτοιμος και βλέπουμε ότι...
1: Και τα χρήματα στη θέση τους, είναι σημαντικό και αυτό. Η περιφέρεια είναι ευρωπαϊκά χρήματα, είναι από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, άρα είμαστε έτοιμοι.
0: Είμαστε σε καλό σημείο. Κύριε Δήμαρχε, είστε έτοιμος για τις 10 γρήγορες ερωτήσεις?
1: Δηλαδή 10 πέναλτις.
0: 10 πέναλτις, ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θεσσαλονίκη με ήλιο ή Θεσσαλονίκη με βροχή?
1: Με ήλιο, με ήλιο.
0: Το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν ξυπνάτε?
1: Ανοίγω τα μάτια.
0: Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα, κομμάτι στη δουλειά ενός δημάρχου?
1: Η σχέση που βλέπεις τον πολίτη να έχει πραγματικά την ανάγκη σου.
0: Ναι. Έχετε ποτέ απαντήσει σε μήνυμα δημότη μετά τα μεσάνυχτα?
1: Σίγουρα, πολύ
0: καλά.
1: Συνηθισμένο αυτό. Πάρα πολύ συνηθισμένο.
0: Καφέ στο χέρι ή στο γραφείο από νωρίς?
1: Συνήθως τον απολαμβάνω στο γραφείο όταν μου το φέρνουν οι συνεργάτες μου, είναι η μαγική
0: είναι
1: στιγμή της μέρας. Αλλά μου έχει συμβεί και καφές στο δρόμο.
0: Ποιο είναι ένα σημείο στο Δήμο μας, στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, που αγαπάτε ιδιαίτερα?
1: Το αγαπώ όλο το Δήμο, από την παραλία της Πηλαίας μέχρι το βουνό του Χορτιάτη.
0: Δεν έχετε κάτι συγκεκριμένο?
1: Όχι, όχι, δεν έχω συγκεκριμένο, τον αγαπώ όλο το Δήμο και έχει πραγματικά σημεία που αξίζει να τα αγαπάς.
0: Τρεις λέξεις με τις οποίες θα χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας?
1: Εργατικός, συνεπής και ευαίσθητος.
0: Τέλεια. Τι είναι πιο δύσκολο, η πίεση της δουλειάς ή η ευθύνη?
1: Νομίζω το ένα φέρνει το άλλο. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Είναι αυτά, πίεση και ευθύνη. Μάλλον μαζί έρχονται και το φιλότιμο. Δεν είναι το γλυκό.
0: Αν θα μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα αύριο το πρωί στην πόλη, ποιο θα ήταν?
1: Να μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες που και οι ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού θα μπορούν ισότιμα να συμμετέχουν.
0: Τέλεια. Και τελευταία ερώτηση. Για κάποιον ο οποίος μας ακούει, είναι ένα νέο παιδί και νιώθει χαμένος, μπερδεμένος, δεν ξέρει με τι να ασχοληθεί στη ζωή του, νιώθει περίεργα με την κατάσταση της χώρας, τι θα συμβουλεύατε ως Ιγνάτιος Κατεζίδης, ως ένας πετυχημένος δήμαρχος 30 ετών, σε έναν νέο που νιώθει χαμένος?
1: Εγώ θα το συμβούλευα να μην μείνει στο να κριτικάρει, και μάλιστα από μακριά, αλλά να μπει στο παιχνίδι, να έχει λόγο. Με τον οποιοδήποτε τρόπο, δεν χρειάζεται να γίνει δήμαρχος, αλλά με τον οποιοδήποτε τρόπο να μπορεί να συμμετέχει σε αυτό που λέμε κοινά, σε αυτό που λέμε κοινωνία. Μην μείνει αμέτωχος, μην μείνει απ' έξω. Όταν θα μπει μέσα, θα καταλάβει καλύτερα τα πράγματα και θα έχει πιο όριμο λόγο και πιο όριμη κριτική. Και επίσης θα του συστηνά, αν θέλει να επιλέξει, ότι η αυτοδιοίκηση είναι καλύτερη από την κεντρική πολιτική σκηνή, να την επιλέξει με την καρδιά του και θα με θυμηθεί.
0: Τέλεια, κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα όσα είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μας δώσατε και κάποιες ειδήσεις στον κόσμο της πόλης. Ήταν ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη η χαρά να σας έχουμε μαζί μας. Ανανοώνουμε το ραντεβού μας για αποβδομάδα, όπου πραγματοποιείται η αιμοδοσία, και καλούμε όλους εσάς, και εμείς οι ίδιοι θα είμαστε πρώτοι εκεί για να δώσουμε αίμα. Μια μικρή κίνηση όμως, κύριε Δήμαρχε, με μεγάλη σημασία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Food Festival του Ιουνίου. Έχουμε πολλά πραγματάκια στο Δήμο για τα πιλαιώτικα.
1: Θερινούς κινηματογράφους.
0: Για το θερινό κινηματογράφο. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλά. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα μου επιτρέψει μια λέξη.
0: Εννοείται.
1: Πρώτον, να ευχαριστήσω, Αντιγόνη, και εσένα και το Παλμός 96,5. Αλλά να πω, και το λέω όχι για να τα αποδώσω φιλοφρονής, ότι ευχαριστήθηκα τη συνέντευξη. Ήταν πολύ ωραία συνέντευξη. Την ευχαριστήθηκα. Είχε απρόπτα, είχε πέναλτις, είχε ωραία. Ήταν από τις πιο όμορφες και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να κλείσω την εκπομπή και για να σας αποχαιρετήσω.

κάπου εδώ και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Αν έρθεις και στο... Κοντεύουμε ένα μήνα παρέα και δεν το πιστεύω καν. Είναι σαν ψέματα το ότι βρίσκομαι στο ραδιόφωνο, το ότι βρίσκομαι στον Παλμό στους 96 και 5, στην καρδιά της pop μουσικής, ότι σας έχω στην καθημερινότητά μου, ότι περνάμε τέλεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα, για την παρέα, για την ενέργεια και κυρίως για την αγάπη. Σας ευχαριστώ ρε παιδιά. Και έτσι με μια φανταστική διάθεση θα σας αποχαιρετήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο 8 η ώρα το πρωί. Είμαστε όλοι εδώ παρέα. Την Πέμπτη θα είμαι στην αίθουσα στους Καταράκτες, όπου θα πραγματοποιήσουμε ένα φανταστικό live radio show με background τους φανταστικούς Καταράκτες. Θα γίνει χαμός. Και μέχρι αύριο θέλω να μου χαμογελάτε. Θέλω να μου είστε χαλάροι, θέλω να μου προσέχετε τον εαυτό σας και κυρίως τους ανθρώπους σας. Και να θυμάστε τι λέει η Αντιγόνη, τι λέει χαμογελάστε στη ζωή και σας τορκίζομαι θα σας χαμογελάσει πίσω. Καλή Τρίτη σε όλους, τα λέμε αύριο. Καλημέρα ρε παιδιά.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο.

0: γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Παλμός 96,5.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε εδώ στον Παλμό 96,5. Πλάκα με κάνεις, με εμένα τη Vivian, μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι είμαι εδώ στην παρέα σου. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να σας ξεκινήσω με καιρό και με κίνηση για να δούμε τι μας μέλει σήμερα. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή έξω, μέσα στη θερμοκρασία στους 29 και μέχρι και 28 θα φτάσει με καμία πιθανότητα για βροχή. Όσον αφορά την κίνηση τώρα, φαίνεται ότι τα πάντα βαίνουν καλώς, ειδικά στο περιφερειακό που ξέρω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο κέντρο σίγουρα, επειδή είναι κέντρο, υπάρχουν πολύ μικρές καθυστερήσεις. Αυτή που σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι στην είσοδο της Τσιμισκή και στην Αγγελάκη και ίσως λίγο στην Εγνατία μπροστά από τα πανεπιστήμια. Αλλά είναι τα μοναδικά τα οποία σε ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Λία Βρετό, σου έχω τώρα μάτια μου, μετά σου έχω και James Hype Ferrari. Επιστρέφω εδώ στον Παλμό 96,5 σε πολύ πολύ λίγο.

Πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν και κάτι καινούργιο. Σαν σήμερα το 1820 γεννήθηκε η Florence Nightingale, πρωτοπόρος της σύγχρονης νοσηλευτικής, και γι' αυτό το λόγο η 12η Μαΐου έχει καθιερωθεί και ως International Nurses Day, δηλαδή Παγκόσμια ημέρα των νοσοκόμων προς τιμήν της. Το 1949 τερματίστηκε ο αποκλεισμός του Βερολίνου κατά το Berlin Blockade, και το 1965 η Λούνα 5 συνετρίβει στη Σελήνη κατά την αποστολή της. Να σημειωθεί εδώ πέρα ότι το 2008 σημειώθηκε ο καταστροφικός σεισμός στην Κίνα, στην επαρχία Σίτσουαν, με δεκάδες χιλιάδες θύματα, και ότι σήμερα, να ξέρεις, γιορτάζει ο Επιφάνιος, ο Γερμανός και ο Θεόδωρος τοπικά σε πολύ συγκεκριμένα μέρη. Οπότε, αν έχεις οποιονδήποτε στη ζωή σου, οποιονδήποτε από αυτά τα ονόματα, ή αν έχεις καμία νοσοκόμα ή νοσηλεύτρια, να τους πεις χρόνια πολλά για σήμερα, όχι μόνο από εσένα, αλλά και από τον Παλμό 96,5, ο οποίος το θύμισε. Θα δωρηφέρει, σου έχω τώρα σκοτεινέ μου έρωτα, μετά σου έχω και τη γαρμπή υποσυνείδητο. Όλα αυτά εδώ στον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σου κάνω έτσι μια πολύ ωραία ερώτηση, η οποία εμένα μ' άρεσε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Είναι μια ερώτηση στην οποία θα τη συζητήσουμε τις απαντήσεις σας, επειδή θα το ανεβάσω τώρα στο Viber, θα τα συζητήσουμε για την επόμενη ώρα. Θέλω να μου πείτε αν μπορεί να υπάρξει αληθινή φιλία μετά από ερωτική απόρριψη. Τι πιστεύετε εσείς, αυτό είναι είτε ερωτική απόρριψη τύπου είμαστε φίλοι και εμένα μου αρέσεις και έρχομαι και σου το λέω και μου λες όχι, είτε σε μια σχέση που χωρίζουν δύο άνθρωποι, αν μπορούν να μείνουν φίλοι μετά. Εγώ αυτό θέλω να μου πείτε. Έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη και θα σας την πω στην επόμενη ώρα, να ξέρετε. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 693135-7027. Εκεί μου στέλνετε τις καλημέρες σας, τις καλησπέρες σας, στο Viber προφανώς, του σταθμού εδώ πέρα, αλλά περιμένω και τις απαντήσεις στο poll που θα ανεβάσω. Νίκο Οικονομόπουλος, έχω τώρα με λίγα λόγια, μετά σου έχω και Jonas Blue με My Live Edge of Desire, εδώ στο Palma 96,5.

Μια χαρούμενη είδηση σου έχω τώρα και μάλιστα από την Ελλάδα. Κι όμως, ακόμα και αν δεν το πιστεύεις, η επόμενη μεγάλη διάκριση της ελληνικής ιστιοβλοίας μπορεί να έρχεται από έναν μόλις 14χρονο αθλητή. Ο νεαρός Έλληνας ιστιοβλός ξεχωρίζει ήδη σε διεθνείς διοργανώσεις και βρίσκεται υποψήφιος για σημαντικό παγκόσμιο βραβείο νέων αθλητών. Με επιμονή, πειθαρχία και αμέτρητες ώρες στη θάλασσα, αποδεικνύει πως το ταλέντο δεν έχει ηλικία. Η υποψηφιότητά του δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία, αλλά και μια υπενθύμηση ότι η νέα γενιά της Ελλάδας συνεχίζει να ονειρεύεται, να προσπαθεί και να κατακτά στόχους. Μια πολύ όμορφη είδηση που μας κάνει να χαμογελάμε, να κοιτάμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία και να είμαστε περήφανοι και για τη χώρα μας και για τους ανθρώπους τους οποίους βγάζει. Να σημειώσουμε εδώ πέρα, να θυμίσω κιόλας ότι σήμερα είναι και ο ημιτελικός στον οποίο συμμετέχει ο Ακύλας στη Eurovision, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας με το τραγούδι Φέρτο. Τέλεια, θα πάμε και εκεί. Είμαι σίγουρη. Αν αβήσεις, έχω τώρα σαν Ντρέ, επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνε συντονισμένος εδώ στο Βαλμό 96,5.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
0: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
10: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
12: Παλμός 96,5.
13: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Βίβιαν και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Ληστεία στην κάτω τη Θωραία, 8 συλλήψεις και εντοπισμός βαρύ οπλισμού. Θλίψη της στρατοξηράς μετά το θάνατο 47χρονου αρχαιολογία κατά τη διακομιδή του στην Αθήνα. Ζεστός καιρός σε όλη τη χώρα, θερμοκρασίες έως και 33 βαθμοί Κελσίου. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με Ευρωπαίο Επίτροπο και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής. Eurovision 2026, η Ελλάδα συμμετέχει σήμερα στον πρώτο ημιτελικό. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις σήμερα Θάλασσας 2026 στον Πειραιά και στα αθλητικά η ΑΕΚ της Αθήνας πανηγυρίζει πρωτάθλημα και βλέπει το Champions League. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σα στείλω γρήγορα γρήγορα να πα στα social media του σταθμού. Θα πα στο Facebook Παλμό 96,5, θα πα στο Instagram Παλμό 96,5 FM, θα πα και στο TikTok Παλμό 965 FM και προφανώ θα πα και στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνει όλε τι καλημέρε σου, όλα σου τα νέα, γιατί μην ξεχνά, εγώ είμαι η εξομολογήτριά σου. Λοιπόν, θέλω να κρατήσει ανοιχτό και το Viber, όπω σου είπα πριν, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε παιχνιδάκι Mystery Sound, που ουσιαστικά θα σου βάλω εγώ έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Πριν πάμε όμως, έχω να σου πω ότι τις προάλλες αναφέραμε και το In Contract της Energy, ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει απίστευτα πάρα πολύ, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές, γιατί εσείς το ψηφίσατε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό μου φαίνεται εμένα, αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα, γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή, δηλαδή το δικό σου όφελος και το δικό μου, και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Μιχάλη Χατζηγιάννης, εγώ τώρα σ' αγαπώ εδώ στον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα παίξουμε παιχνιδάκι Mystery Sound. Δηλαδή, τι ακριβώς θα κάνουμε. Θα σου βάλω εγώ έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς και να μου στείλεις μήνυμα την απάντησή σου στο Viber στο 6931-35-7027. Σου έχω και πολύ καλά νέα, γιατί αυτός που θα κερδίσει αυτή την εβδομάδα τέλος πάντων, ο οποίος θα τον διαλέξουμε την Παρασκευή, δηλαδή είτε μου πεις σωστή απάντηση σήμερα, είτε μου πεις αύριο, είτε μεθαύριο, οτιδήποτε, σημαίνει ότι θα γίνει μια κλήρωση την Παρασκευή. Έχει αυτό υπόψη. Θα κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιά από τα Οπτικά Ζωγράφο, το ζευγάρι το οποίο εκείνος επιθυμεί. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα. Θέλω να μου ανεβάσεις τα ηχεία σου για να προσέξεις πάρα πολύ, επειδή πάμε γρήγορα να ακούσουμε τι είναι αυτό που πρέπει να μαντέψεις. Και δεν το ακούμε. Το ακούμε. Σου έβαλα ολόκληρο τον ήχο να τον ακούσεις και το hint το οποίο έχεις αυτή την εβδομάδα είναι ότι δεν είναι μέσα στο σπίτι, είναι στον κήπο. Έχει αυτό υπόψη. Περιμένω τα μηνύματα στο 6931-35-7027. Τώρα σου έχω Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Disco DJ. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με Συνταγούλα, οπότε πάρε χαρτί, πάρε και μολύβι. Disco.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σου πω την συνταγή τη σημερινή. Κρυθαρό, το με θαλασσινά σου έχω για σήμερα και είναι μια συνταγή που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, τελικά που θα χρειαστείς είναι 500 γραμμάρια ανάμεικτα θαλασσινά, γαρίδες, μύδια, καλαμαράκια. Τα ξέρεις, τα πουλάνε σε μια σακούλα παγωμένα στο σούπερ μάρκετ τη γειτονιά σου. Άμα δεν έχει τέτοια το σούπερ μάρκετ τη γειτονιά σου, μπορείς προφανώς να χρησιμοποιήσεις και φρέσκια και να βάλεις εσύ ό,τι θέλεις. 250 γραμμάρια κρυθαράκι μέτριο θα χρειαστείς, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένος ή σαλότα, άμα έχεις. Με σαλότα γίνεται ακόμα καλύτερο, που είναι τα μικρά τα κρεμμυδάκια, τα κοκάρια που λέμε. 2 σκελίδες σκόρδο, μισό ποτήρι λευκό κρασί, 400 γραμμάρια ντοματάκια κονκασέ, 700 γραμμάρια ζωμό ψαριού ή νερό, ό,τι σου είναι πιο εύκολο, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, μαϊντανό και λίγο, πολύ λίγο λεμόνι. Λοιπόν, σοτάρεις το κρεμμύδι και το σκόρδο σε ελαιόλαδο, προσθέτεις τα θαλασσινά, τα οποία τα έχεις ξεπαγώσει, άμα είναι παγωμένα, και τα γυρίζεις για 2 με 3 λεπτά. Σβήνεις με το κρασί, ρίχνεις την ντομάτα και μετά το κρυθαράκι, προσθέτεις σταδιακά το ζεστό ζωμό ανακατεύοντας και σε περίπου 12 με 15 λεπτά το κρυθαρό το γίνεται χυλωμένο και έτοιμο. Τελειώνεις με μαϊντανό, πιπέρι και λίγες σταγόνες λεμόνι. Άμα θέλεις, βάζεις και λίγο ξύσμα. Το κάνεις ένα πολύ ωραίο πέρ, το ταιριάζεις δηλαδή, με λευκό κρασί και έχεις εντυπωσιάσει ακόμα και το πιο δύσκολο κριτή σου. David Guetta σου έχω τώρα. Εγώ θα γυρίσω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για την επόμενη ώρα της εκπομπής. Ελπίζω να μείνεις εδώ στον Παλμό να μου κάνεις παρέα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος

0: χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
0: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
11: Από τη Θεσσαλονίκη κάτι νέο ξεκινάει. Η πόλη δίνει το μικρόφωνο και όλη η Ελλάδα απαντάει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, φωνές από κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζι Τζι τώρα στον αέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Παλμός 96,5.
14: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είσαι πάντα συντονισμένος στο Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις και εγώ είμαι η Vivian. Θα είμαι εδώ μέχρι και τις μία η ώρα. Έχουμε ακόμα περίπου, ακριβώς νομίζω, 54 λεπτά που θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να σου πω λίγο κίνηση και καιρό, έτσι για να ξέρεις τι σε περιμένει. Αν είναι να βγεις τώρα από το σπίτι, 25 βαθμοί Κελσίου έξω, με θερμοκρασία στους 31, οπότε και με τυραντάκι καλά θα είσαι. Μέχρι και 28 φαίνεται ότι θα φτάσει σήμερα, με καμία πιθανότητα για βροχή. Οπότε είπαμε, έχει καλοκαιριάσει για τα καλά. Αυτό που φαίνεται τώρα στην κίνηση είναι ότι ο περιφερειακός έχει λίγο γεμίσει. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα για περίπου 1 με 1,5 χιλιόμετρο πάνω από την Τριανδρία στον περιφερειακό. Είναι η φορά που πηγαίνει από ανατολικά, συγγνώμη, προς τα δυτικά. Φαίνεται εκεί ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κόλλημα και μετά, εντάξει, το κέντρο είναι πάντα κέντρο. Υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις την 3η Σεπτεμβρίου, κάποιες μεγάλες καθυστερήσεις, θα έλεγα, και στην Ολυμπιάδος, στην είσοδο της Ολυμπιάδος συγκεκριμένα, αλλά και στην Αγίου Δημητρίου. Και φαίνεται ότι η Εγνατία και η Τσιμισκή είναι σε καλύτερη κατάσταση, το οποίο είναι λίγο περίεργο, αν με ρωτάς. Βέβαια, αν εσύ είσαι εκεί και βλέπεις κάτι διαφορετικό, πολύ απλά μου το λες, μου στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber, προφανώς. Να είσαι ασφαλής, μη μου στείλεις την ώρα που οδηγάς, αλλά την ώρα που είσαι σταματημένος. Ξέρεις όμως τι άλλο ήθελα να σου πω. Ήθελα να σε ρωτήσω, άμα

pass for all. Και άμα είσαι lucky. Γιατί αν και για κάποιους το 13 θεωρείται γρουσούζικος αριθμός, τα for all φέρνουν την ανατροπή με 156 μεγάλα δώρα συν ένα αυτοκίνητο. Το παρακαλώ για το super τυχερό. Γιατί όταν τα for all έχουν γενέθλια, μόνο σπουδαία πράγματα συμβαίνουν. Και τα for all γιορτάζουν πλέον τα 13 γενέθλιά τους. Οπότε μας περιποιούνται όλους μας. Κωνσταντίνο Αργυρό, σου έχω τώρα που είναι η αγάπη. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Ήρθε η ώρα να συζητήσουμε την ερώτηση που σας έκανα πριν από περίπου μία ώρα. Σας ρώτησα πάρα πολύ όμορφα και ωραία αν μπορεί, αν εσείς θεωρείτε βασικά ότι μπορεί να υπάρξει αληθινή φιλία μετά από ερωτική απόρριψη. Και όταν λέω ερωτική απόρριψη, εννοώ είτε ερωτική απόρριψη όταν είναι δύο φίλοι οι οποίοι κάνουν παρέα κτλ. Και ο ένας θέλει τον άλλον και το λέει και δεν προχωράει, είτε όταν ήσουν με κάποιον άνθρωπο και μετά ας πούμε χωρίζεται, αν μπορείτε να μείνετε φίλοι. Οι περισσότεροι εδώ μου είπατε ότι δεν μπορείτε και λέω παιδιά, τώρα θα πείτε μία λέξη, η λέξη αυτή είναι Σουηδία, αλλά διαφωνώ κάθετα. Θεωρώ ότι αν έχεις αγαπήσει πραγματικά έναν άνθρωπο, είτε ερωτικά είτε σαν φίλο, το γεγονός ότι σου εκφράζει, το γεγονός ότι δεν θέλει να είναι μαζί σου ή το οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις ακόμα φιλικά αισθήματα για εκείνον. Δηλαδή, για ποιο λόγο να χαλάσει την παρέα σου, για ποιο λόγο να χαλάσει την καρδιά σου άμα χώρισε. Ζήσετε δύο άνθρωποι, δεν θέλετε να είστε ο ένας με τον άλλον, δεν θέλει αυτός, δεν θέλεις εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, θέλω λίγο να τα αφήσουμε αυτά πίσω. Εγώ θα την κάνω την ανακοίνωσή μου. Εγώ με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μου έχουν ανακοινώσει κάτι τέτοιο, εξακολουθώ να είμαι φίλη. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι πολύ κακό. Τέλος πάντων, Νίνο σου έχω τώρα, κοινός παρανομαστής, και μετά σου έχω και Νίκο Οικονομόπουλο. Βάλτε το τέρμα εδώ στο Παλμό 96,5. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Έχω ένα δίλημα το οποίο με ταλανίζει καιρό και ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι καθόλου μέσα στη δικιά σου ζωή και εσύ να τα έχεις όλα λυμμένα τα προβλήματά σου, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορείς να μου δώσεις μια συμβουλή, ότι μπορείς να έχεις μια γνώμη για αυτό το θέμα. Έχω μια φίλη που λες, η οποία κάθε φορά που βρίσκει καινούριο σύντροφο εξαφανίζεται. Εσύ μια τέτοια φιλία θα την κρατούσες? Αν ναι, θέλω να μου στείλεις μήνυμα στο 6931 35 70 27, βασικά όπως και να έχει θέλω να μου στείλεις μήνυμα εκεί, να μου πεις ποια είναι η γνώμη σου. Επειδή εντάξει, έχει κουράσει λίγο κάπως, αλλά δεν ξέρω αν είμαι εγώ υπερβολική. Επειδή εντάξει, έχουμε φτάσει σε μια ηλικία που εντάξει, έχουμε δουλειές, έχουμε χίλια δυο άλλα πράγματα. Οπότε το να δούμε τους φίλους μας είναι πολύ πιο περιορισμένο από ό,τι ήταν για εμένα τουλάχιστον παλιότερα. Οπότε όταν με ακυρώνουν έτσι τελευταία στιγμή, και εγώ ας πούμε προσβάλλομαι σε ένα βαθμό. Αντώνη Ρέμο έχω τώρα Δευτέρα, μετά σου έχω και Λόλα Γιάνγκ, μέση εδώ στο Παλμό 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Σου είπα ένα πολύ μικρό ψηματάκι πριν ότι θα ακούσεις και Lola Young. Θα την ακούσεις μετά από τώρα, να ξέρεις. Ήταν ένα δικό μου λάθος, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, όμως έχω να σε στείλω να κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας στο Facebook, Παλμός 96,5. Θα πας στο Instagram, Παλμός 96,5 FM. Θα πας και στο TikTok, Παλμός 965 FM. Και περιμένω προφανώς τα μηνύματά σου στο Viber, στο 6931 35 70 27. Σε αφήνω εγώ τώρα με Lola Young και Messi που σου είχα τάξει από πριν. Και διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω μετά. Μείνε συντονισμένος εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
4: Επιστρέψαμε εδώ και ήρθα πολύ γρήγορα να σου πω τι έχεις να περιμένεις από εμένα για την επόμενη μισή ώρα που θα είμαστε μαζί. Όχι μόνο σου έχω κουτσομπολίστικα μαναφούκια από τον αέρα της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά σου έχω και αστεία νέα από τον κόσμο. Οπότε μείνε εδώ συντονισμένος με εμένα παρέα. Για τώρα σου έχω σταβέντο με Αναστασία για σένα που λατρεύω. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Η Κατερίνα Καινούριου ξέσπασε δημόσια μετά από το σχόλιο που δέχτηκε για την κεσαρική τομή με την οποία έφερε στον κόσμο το παιδί της. Η παρουσιάστρια, εμφανώς ενοχλημένη, τόνισε πως καμία γυναίκα δεν πρέπει να κρίνεται για τον τρόπο που γεννά και υπογράμμισε ότι η μητρότητα δεν μετριέται ούτε με φυσιολογικό τόκετο, ούτε με κεσαρική τομή. Μέσα από την εκπομπή της ζήτησε περισσότερο σεβασμό και λιγότερη τοξικότητα στα social media, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πάμε καλά απέναντι στα επικριτικά σχόλια τα οποία δέχτηκε. Η τοποθέτησή της όμως προκάλεσε έντονες αντιδράσεις αλλά και ένα κύμα στήριξης από τηλεθεατές και διαδικτυακούς φίλους. Βέβαια, έρχεται σε μια περίεργη εποχή μετά από την έρευνα την οποία εκπώνησε το The Socialist για την κατάσταση η οποία επικρατεί σε σχέση με τις κεσαρικές και το πόσο πολλές γίνονται, το οποίο ήταν ίσως και το έναυσμα για αυτό το κύμα αντιδράσεων. Δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε την άποψή σας στο Viber του σταθμού, εδώ στο 6931-3570-27. Για τώρα σου έχω Ηλία Βρετό και έχεις τον τρόπο, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Μιλάνο της Ιταλίας, μια ασυνήθιστη ιδέα έγινε viral και προκάλεσε άφθονα σχόλια. Κάτοικοι και διοργανωτές αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια silent pasta night, δηλαδή ήσυχη βραδιά μακαρονιών. Ήταν μια βραδιά στην οποία όλοι έτρωγαν μακαρονάδα χωρίς να μιλούν καθόλου ένας με τον άλλον. Ο στόχος να απολαύσουν, όπως είπαν, πιο βαθιά τη γεύση του φαγητού, παρακαλώ, παρακαλώ, και να χαλαρώσουν μακριά από τη φασαρία της καθημερινότητας. Άλλοι το χαρακτήρισαν ζεν εμπειρία και άλλοι είπαν ότι ήταν η πιο άβολη στιγμή και η πιο άβολη μακαρονάδα της ζωής του. Το μόνο σίγουρο είναι πως το Μιλάνο κατάφεραν για ακόμα μία φορά να κάνουν τα σημαντικά παγκόσμια είδηση. Είναι γνωστό το Μιλάνο για τα ζυμαρικά του, είναι γνωστό το Μιλάνο γενικότερα. Και θέλω να μου πείτε, εσύ θα πήγαινες, ας πούμε, σε μια silent taverna night, δηλαδή εκεί που πας στην ταβέρνα να τρώτε όλοι μαζί και να μην μιλάει κανένας? Επειδή εγώ δεν θα πήγαινα. Θα ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους που θα έλεγαν ότι, ξέρεις τι, δεν γίνεται. Κάτι πολύ λάθος πάει. Χρήστο Μάστορα, έχω τώρα και Μαργαρίτα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Κάπου εδώ έφτασε η σημερινή εκπομπή στο τέλος της. Ελπίζω να περάσετε όμορφα μαζί μου. Εγώ πέρασα εξαιρετικά με όλα τα μηνύματα και ό,τι μου στείλατε στο Viber. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι εγώ είμαι εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Πλάκα με κάνεις με εμένα, τη Vivian. Και έχω να σου πω να μείνεις επίσης συντονισμένος, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχεται η Χρήση Πλιακούμε τη δικιά της εκπομπή μέχρι και τις 3 η ώρα και μετά από τις 3 μέχρι τις 5 έχουμε και Αναστασία Ταρασίδου. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

Ό,τι κι αν γίνει, αυτή η αγάπη ως το άπειρο θα μείνει.

0: είναι μία.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο.

0: 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33, το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33, ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παλμός 96,5.
5: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Είσαι λοιπόν και σήμερα που αλλού φυσικά σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5, Τρίτη 12 Μαΐου. Έχει σήμερα ο μήνας, κάπως φτάσαμε και λίγο στα μέσα του Μάη. Κάπως περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός, θέλω να πω. Και νομίζω ότι είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι άνοιξε το κλιματιστικό στο κρύο σήμερα, θέλω να πω. Γιατί ο καιρός κάπως έχει τρελαθεί, κάπως την έχει δει. 26 βαθμούς λοιπόν έχουμε αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Οριακά καλοκαίρι, οριακά το απόγευμα. Μα πάμε για μπάνιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πολύ καθαρός βλέπω στο προσκήνιο. Μέχρι και 28 θα φτάσει. Οπότε θέλω την υπομονή σου και το κοντομάνικό σου για να απολαύσεις τη μέρα, γιατί αλλιώς δεν παλεύεται. Λοιπόν, τώρα στους δρόμους της πόλης έχουμε πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα στην περιφερειακή. Στο κέντρο της πόλης έχουμε κάποιες καθυστερήσεις εκεί στην Τσιμισκή, στην Εγνατία. Έχουμε θέματα σε Δραγούμη Βενιζέλου και λίγο και στην Αγγελάκη βλέπω καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, τίποτα το ανησυχητικό. Αν είσαι στα δυτικά της πόλης τώρα, πολύ υπομονή θέλω να κάνεις εκεί πάνω στην Παπανδρέου, στη Νεάπολη. Αλλά κατά τα άλλα η εικόνα είναι πολύ καλή και στα ανατολικά της πόλης είναι πολύ καλή εικόνα. Έχουμε καθυστερήσεις μόνο στην Εθνική Αντιστάσεως. Γενικά τέλεια η κίνηση. Αυτή την ώρα αν είσαι στους δρόμους νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, θέλω να πάρεις θέση, θέλω να ανοίξεις την ένταση γιατί σε λίγο θα ακούσεις Κωνσταντίνο Αργυρό, Tate McRae, τώρα όμως Άννα Βύση και Αιγαίο εδώ στο Παλμό 96,5.

Εδώ στο Παλιμάν 96,5 λοιπόν ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης. 17 λεπτά μετά τη μία, πρώτο 60 λεπτό. Εγώ φυσικά είμαι η Χρυσαπλιάκου. Είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3 και θέλω να πω ότι απολαμβάνω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή τη δροσιά εδώ μέσα του κλιματιστικού που το έχω βάλει και στο 22. Εύχομαι να μην πάθω κανένα αυγενικό, αλλά πραγματικά έτσι όπως το πάει ο καιρός δεν ξέρω. Αύριο μάλλον θα έχουμε 40 άργες στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τώρα είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν κάνε κάτι αργά μέσα στη μέρα σου. Φάε, περπάτα, πιάσε ένα καφέ χωρίς βιασύνη. Σου θυμίζει λοιπόν ότι δεν είσαι σε ένα διαρκές τρέξιμο. Νομίζω ότι χρειάζεται αυτή η ώρα μέσα στη μέρα, έστω και 10 λεπτά να είναι. Θυμίζουν ότι ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται να τρέχουμε συνέχεια. Έχουμε κάποια στιγμή και ώρες χαλάρωσης. Τώρα να σου πω ότι επειδή η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος στο σπίτι, είναι το κέντρο του σπιτιού, ζήσε την κάθε στιγμή μέσα σε αυτή με άνεση και λειτουργικότητα. Στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα φυσικά, εμπιστευόμαστε Δίνας Κουζίνες γιατί είναι αξεπέραστες. Τους βρίσκεις φυσικά Βασιλίσσης Όλγας 226 στην Καλαμαριά. Τώρα όμως μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση γιατί σε λίγο θα ακούσεις Νίκο Μακρόπουλο και Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα όμως Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χαιρό

παράφορα. Λοιπόν, Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλω παράφορα εδώ στο Παλμό 96,5 και εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Θέλω όμως να μου στείλεις και ένα μήνυμα αγάπης, να μου πεις αν μ' ακούς εκεί πέρα έξω, να μου πεις και τι κάνεις και πώς είσαι στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας, viral έγινε η πόλη μας η Θεσσαλονίκη σήμερα, αφού το πρωί προκλήθηκε μια αναστάτωση στο κέντρο της πόλης με ένα φορτηγό το οποίο έπεσε πάνω σε περίπτερο στο πεζοδρόμιο της Αγίας Σοφίας. Ναι, πολύ καλά, άκουσες, έπεσε το φορτηγό πάνω στο περίπτερο. Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές ζημιές με προϊόντα να εκτοξεύονται και ακόμα και τα ψυγεία να καταλήγουν στο έδαφος. Το σημείο γέμισε με συντρίμια, ενώ περαστικοί παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι το απίστευτο περιστατικό. Τώρα τι να πω, να πω ότι δεν φαινόταν, να πω ότι ήταν μικρό το περίπτερο. Δεν θα το πω, δεν ήταν μικρό. Λοιπόν, τώρα μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Γιώργος Σαμπάνης. Τώρα όμως απολαμβάνεις Κατερίνα Λιόλιου και DNA εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ και επέστρεψα λοιπόν μετά από ένα ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Χρύσα φυσικά και είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3. Και τώρα μπορεί σήμερα να είναι Τρίτη, αλλά δεν μοιάζει λίγο με Δευτέρα. Δεν ξέρω, είναι σαν να είναι η συνέχειά της η Τρίτη. Ξέρεις, ακόμα δεν έχουμε μπει στο mood, ακόμα δεν έχουμε συνηθίσει τη ρουτίνα. Τώρα όμως εγώ θα σου πω έναν ωραίο βασικό κανόνα, τον κανόνα 30-30-30, για να ξεκινάει καλά η Δευτέρα σου και να πηγαίνει καλά όλη η εβδομάδα. Ο κανόνας λοιπόν έχει ως εξής. Καταναλώνεις 30 γραμμάρια πρωτεΐνης μέσα στα πρώτα 30 λεπτά από τη στιγμή που θα ξυπνήσεις και στη συνέχεια ακολουθούν 30 λεπτά ήπιας αεροβικής άσκησης. Αυτή λοιπόν η μέθοδος που έχει γίνει και viral, θέλω να σου πω ότι βασίζεται στη λογική ότι το σώμα χρειάζεται τα κατάλληλα καύσιμα αμέσως μετά την πολύ ωραία νηστεία του ύπνου, ώστε να σταθεροποιηθεί το σάκχαρο στο αίμα και να αποφύγει τις λιγούρες αργότερα μέσα στη μέρα. Αν λοιπόν τον κάνεις αυτόν τον κανόνα, πες μου λίγο αν ήταν αποτελεσματικός, γιατί οριακά σκέφτομαι να τον ξεκινήσω. Λοιπόν, τώρα μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση φυσικά, γιατί έρχεται Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες εδώ στον Παλμό 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ήταν λοιπόν η Ιουλία Καλυμάνη και εξαίρεση εσύ εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα να πω ότι έχουμε την εβδομάδα της Eurovision, έτσι. Αυτή η εβδομάδα είναι κρίσιμη. Σήμερα είναι και ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. 10 η ώρα θα μεταδοθεί από την Ερτένα. Και στα έτσι περίεργα, όχι περίεργα βασικά, στα ωραία νέα της ημέρας, να πούμε ότι το BBC έγραψε για τον Ακύλα και για την Ελλάδα. Ανάμεσα λοιπόν στα διεθνή μέσα που απασχολούν το φετινό διαγωνισμό της Eurovision, την προσοχή του κοινού έχει τραβήξει το εκτενές αφιέρωμα του BBC. Το οποίο κάνει αξιολογή και τις 35 φετινές χώρες και μίλησε συγκεκριμένα και για την Ελλάδα και είπε ότι η ελληνική αποστολή και ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο τόνισε πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί για την νίκη. Όπως σημειώνει λοιπόν το βρετανικό μέσο, η Φινλανδία μπορεί να θεωρείται αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο φαβορί, ωστόσο η Ελλάδα βρίσκεται και αυτή πολύ κοντά στη νίκη. Άντε λοιπόν να δούμε, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Ακύλα και σήμερα στον πρώτο ημιτελικό και στον τελικό. Ευχόμαστε δηλαδή και στον τελικό το Σάββατο της Eurovision και να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία Ελλάδα, μόνο αυτό έχω να πω. Λοιπόν, μένεις εδώ γιατί έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και ακούς όπου και αν πας εδώ στον Παλμό 96,5.

Ξυπνάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: έκλεψα.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
0: Lucky.
3: Τάκι.
0: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς

0: Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Από τη Θεσσαλονίκη κάτι νέο ξεκινάει. Η πόλη δίνει το μικρόφωνο και όλη η Ελλάδα απαντάει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, φωνές από κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζι Τζι τώρα στον αέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
2: Παλμός 96,5.
3: Είναι η ώρα λοιπόν να ξαναπώ γεια σου και χαρά σου. 2 και 5 πρώτα λεπτά εδώ στον Παλμό 96,5 σταθερά. Εγώ είμαι η Χρυσαπλιάκου, είμαι μαζί σου για ακόμη μία ώρα και φυσικά σε υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό. Μεσημέρι Τρίτης λοιπόν, θέλω να φτιάξεις καφεδάκι, να φτιάξεις φαγητάκι γιατί έχουμε άλλη μία ώρα να τα πούμε εδώ πέρα. Τώρα στους δρόμους της πόλης έχουμε καθυστερήσεις στην περιφερειακή αυτή την ώρα, κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά. Το κέντρο είναι πολύ καθαρό αυτή την ώρα, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο σε ζήτημα. Εντάξει, μόνο λίγο στην Εγνατία εκεί θα περιμένεις στα φανάρια της. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι και εκεί πολύ καλή εικόνα. Στα ανατολικά έχουμε κάποια ζητήματα λίγο στην Καραμανλή, λίγο στην Κατσιμίδη, λίγο στην Εθνική Αντιστάσεως, λίγο ξέρεις σε Μαρτίου Μπότσαρη στα φανάρια, λίγο απ' όλα γενικά. Έχουμε έτσι διάφορα ζητήματα. Τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι καταναλωτές είμαστε και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract λοιπόν της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς. Στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε και κάποια αμφιβολία γι' αυτό φυσικά. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας και το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία λοιπόν που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract λοιπόν της Energy, το κλείσιμο του συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητας. Από το κινητό και το λάπτοπ χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, μένεις εδώ γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει με Νίκο Απέργη και Αφαταχίλια εδώ στον Παλμό 96,5.

Μέσα ένα πλάι μου λοιπόν, Στέλιος Ρόκος και Δήμος Αναστασιάδης εδώ στον Παλμό 96,5 και εγώ με εσάς πλάι μου εννοώ ότι αντέχω άλλη μία ώρα εδώ στον Παλμό 96,5, μη σου πω και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, 17 λεπτά μετά τις 2, δεύτερο 60 λεπτό, εγώ είμαι η Χρύσα φυσικά και εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα για να μην χάνεις τίποτα, για να τα βλέπεις όλα πρώτος και θέλω να μου στείλεις και ένα μήνυμα αγάπης, μια καλησπέρα και ένα κάτι τέλος πάντων στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βιντεάκι από χθες όπου ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε όταν φορείο άρχισε να κυλά μόνο του σε κατηφόρα με τον ασθενή δεμένο πάνω, θέλω να σου πω έτσι, και οι διασώστες έτρεχαν από πίσω να το προλάβουν αυτό το φορείο στην κατηφόρα και φυσικά ένα ελικόπτερο κατέγραφε τα πάντα από πάνω. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η είδηση παίρνει τον τίτλο ως η πιο σουρεάλ είδηση για αυτήν τη χρονιά. Δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, τώρα άμα το δεις, όντως είναι οριακά αστείο, οριακά αστείο. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο φυσικά θα ακούσεις Αναστασία. Τώρα όμως θα ακούσεις Γιώργο Κακοσέο και Ούτε Εχθροί Ούτε Φίλοι εδώ στον Παλμό 96,5.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι τώρα με γύρισε αρκετά, όχι αρκετά, περίπου δηλαδή αρκετά χρόνια πίσω, κάπου εκεί στο γυμνάσιο, που θυμάμαι να το έχω και έχω κλείσει στο κινητό μου. Πολύ ωραίο memory unlock ήταν τώρα αυτό με το τραγούδι το ωραίο. Τώρα σε άλλα νέα, έχουμε έτσι ωραία φρέσκα νέα εδώ στην πόλη μας, αφού εγκαινιάστηκε το Μουσείο με τις Αρχαιότητες του Μετρό Θεσσαλονίκης. Το Μουσείο Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, λοιπόν, στεγάζεται στο κτίριο μνημείο του στρατονισμού Α3 στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το πρώην στρατόπεδο δηλαδή Παύλου Μελά. Όπως υπόθηκε, το μουσείο περιλαμβάνει ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης και από την Κυριακή είναι ήδη ανοιχτό για το κοινό από τις 8.30 μέχρι και τις 3.30 το μεσημέρι. Είναι πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες που βλέπω εδώ πέρα και κάνουν το γύρο του διαδικτύου με τα αρχαία, λοιπόν, που βρέθηκαν από το μετρό. Είναι πολύ ωραίο και το μουσείο το οποίο είδα απ' έξω, εκεί πέρα που βρίσκεται στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Και να ορίστε, αν ψάχνεις ένα καινούριο μουσείο να περιηγηθείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτή λοιπόν είναι η λύση. Τώρα λοιπόν όμως μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Κατερίνα Λιόλιου, τώρα όμως Σταβέντο και Ζόζεφιν. Πριν σε γνωρίσω, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Παλμός 96,5.
5: Επέστρεψα σφαίρα εδώ στον Παλμό 96,5 για να μην σε αφήσω να περιμένεις και πάρα πολύ, εννοείται. Είμαστε λοιπόν 3 λεπτάκια μετά τις 2.30, δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα και σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω τώρα να σου πω ότι δεν ξέρω, σε απασχολεί εσένα, εμένα με απασχολεί πάρα πολύ. Όταν πάω και παρκάρω το αμάξι μου λοιπόν κάπου κάτω από δέντρα κλπ, δεν σκέφτεσαι αν θα το κοτσουλήσει πουλί. Εγώ το σκέφτομαι λοιπόν, με απασχολεί πάρα πολύ αυτό και βρήκα και μια πολύ ωραία έρευνα την οποία έπρεπε να μοιραστώ. Ποια χρώματα αυτοκινήτων λοιπόν προτιμούν τα πουλιά? Πρώτο και καλύτερο θέλω να σου πω ότι είναι το κόκκινο. Αν έχεις κόκκινο αμάξι, έχεις μπει στην μαύρη λίστα. Φυσικά και τα υπόλοιπα χρώματα όπως είναι το πορτοκαλί. Δεύτερη θέση παίρνει το μπλε. Τρίτη θέση λοιπόν παίρνει το μαύρο. Αυτά λοιπόν που δεν τα προτιμούν και πάρα πολύ και γλιτώνουν τον καθαρισμό, θέλω να σου πω ότι είναι τα πράσινα αυτοκίνητα, που το πράσινο πραγματικά παίρνει μόλις 1% σε ποσοστό. Ακολουθούν μετά τα λευκά, τα γκρίζα και τα ασημή. Ευτυχώς έχω λευκό αμάξι και δεν θα έχω να ανησυχώ από ό,τι φαίνεται γι' αυτά. Άντε τώρα να ακούσουμε και λίγο Καταρίνα Λιόλιου που ζητάει το λογαριασμό εδώ στον Παλμό 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

σε συγχωρώ λοιπόν, λέει ο αείμνηστος, ο μοναδικός, ο Παντελής Παντελίδης, εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουμε πολλά θέματα στην περιφερειακή. Σοκ, ναι, κοίτα να δεις. Τέτοια ώρα λοιπόν προφανώς και έχουμε πολλά θέματα, γιατί είναι και μεσημέρι εδώ στην πόλη. Τώρα, αν περνάς από το κέντρο, είναι πολύ καλή εικόνα. Δεν βλέπω τίποτα το ιδιαίτερο. Εκτός από καθυστερήσεις μόνο λίγο στην Εγνατία και στην Ολυμπιάδος επάνω. Εντάξει, και λίγο εκεί στην Εθνική Αμήνης, αλλά κατά τα άλλα τίποτα το ανησυχητικό. Τώρα, αν είσαι στα δυτικά της πόλης, εντάξει, θα χρειαστεί να περιμένεις λίγο στα φανάρια της Λαγκαδά. Και αν είσαι στα ανατολικά, θέλω έτσι μια υπομονή στην Καραμανλή και στην Παπαναστασίου και στη Μαρτίου και στην Κατσιμίδη. Εντάξει, γενικά στα ανατολικά είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Εννοείται ότι μένεις εδώ, γιατί μετά από μένα έρχεται το κορίτσι μας η Αναστασία Ταρασίδου και σου κρατάει απογευματινή παρέα 3 με 5. Εγώ ήμουν η Χρυσαπλιάκου, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Λοιπόν, τώρα σε αφήνω με ηλία βρετό και μάτια μου εδώ στον Παλμό 96,5 και εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας το ραντεβού αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλό γλυκά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι άδω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε.
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι.
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις.
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
13: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
12: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
13: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
12: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
13: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
13: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκι.gr.
12: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θέλω.

0: Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κόσμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ από τον Παλμό 96,5 είμαι η Αναστασία Τερασίδου και καλή τριτούλα να έχουμε με υγεία. Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα και γιατί μετά θα μας χαλάσει ο καιρός. Έχουμε 26 βαθμούς, αλλά στις 4 δίνει βροχή μέχρι και τις 6 ώρα. Δεν ξέρω γιατί αυτή η μπόρα, αλλά ό,τι και αν είναι καλοδεχούμενη, γιατί μετά βγαίνει πάλι ήλιος, λέει, στις 7. Οπότε, άι να δούμε. Το κέντρο είναι σχετικά καλά, έχουμε ελάχιστη κίνηση σε λεωφόρο Νίκης και ελάχιστα σε Τσιμισκή. Τα δυτικά μας είναι πάρα πολύ καλά, έχουμε κίνηση μόνο σε Μοναστηρίου και λίγο στη Λαγκαδά. Τα δυτικά μας δε ελάχιστη κίνηση σε Νέα Ελβετία και Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και ο περιφερειακός μας φυσικά είναι γεμάτος προς τα ανατολικά, αλλά προς τα δυτικά είναι αεροδρόμιο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5. Ξεκινώ με αγαπημένο Κωνσταντίνο Αργυρό και θα ακούσετε τα υπόλοιπα, γιατί σας τα αφήνω για έκπληξη.

Το λουλούδι λοιπόν και η βιαδά μου εδώ στον Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε για τα αθλητικά μας νέα. Ας ξεκινήσουμε το τι είδαμε και χθες, ας πούμε. Premier League, Tottenham Lynch 1-1 και Ισπανία, Ράγιο Βαγεκάνο με Χιρόνα 1-1 και Ιταλία, Νάπολη Μπολόνια 2-3. Δεν μπόρεσε να το γυρίσει η Νάπολη, δυστυχώς. Το γύρισε για λίγο, το ισοφάρισε, αλλά δεν μπορούσε να κρατήσει στην Μπολόνια. Έβλεπε χθες το μάτς και μόνο φλίκτενες δεν έβαλα. Καθώς ρε Νάπολη, δηλαδή ένα μάτς ήταν, ρε αδερφέ. Γιατί δεν το κερδίζεις, έλεος. Πάμε σε απόν καίγομαι, γιατί καίγομαι εγώ τώρα μετά το χθεσινό μάτς. Και Δέσποινα Βανδύ, να περνάτε καλά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κόψτε με στα δυο. Καλά να περνάτε λοιπόν. Και Δέσποινα Βανδύ, ανανεωμένη Δέσποινα Βανδύ θα πω εγώ, γιατί την παρακολουθώ και πολύ στα social. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα για το θέμα της ημέρας. Κρατηθείτε φυσικά, γιατί ξέρετε, σας έχω πολύ ωραία θέματα κάθε μέρα. Τι λέτε, μπαίνουμε σε καινούριο lockdown? Πώς είχατε περάσει στην καραντίνα? Περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 69-31-35-70-27, γιατί και σήμερα κληρώνουμε δωρεπιταγή από Καρυπίδη Sweets & Nuts Μικράς Ασίας 17 Εύωσμου. Άρα όποιος είναι από Θεσσαλονίκη, στέλνει μηνυματάκι στο Viber, το ονοματεπώνυμό του και μπαίνει στην κλήρωση, γιατί στις 5 ώρα θα βγάλω νικητή. Λοιπόν, το lockdown έρχεται, τι λέτε, περιμένω μηνύματα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: και που να μου στέλνετε κανένα μηνύματα για να μαθαίνω τα νέα σας λοιπόν. Νίκος Μακρόπουλος, αγαπημένος. Έχω πάρα πολύ καιρό να τον ακούσω από κοντά, η αλήθεια είναι. Οπότε ίσως είναι και η στιγμή να δω που εμφανίζεται ο Μακρόπουλος, να πάω λίγο μια βολτίτσα. Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5. Πάνε να κάνεις ένα γρήγορο ντου στα social media του Παλμού, σε Facebook, Instagram και TikTok, και περιμένω τα μηνυματάκια σου στο Viber 6931 35 70 27. Επαναλαμβάνω, 6931 35 70 27, γιατί όπως ξέρεις κάθε φορά σε κάθε εκπομπή δίνουμε και ένα δωράκι στέλνοντας απλά ένα μήνυμα. Πάμε σε tips για τη σωστή εισπνοή και εκπνοή. Όταν αγχώνεσαι, δοκίμασε να κάνεις την εκπνοή πιο αργή και πιο και από την εισπνοή. Το σώμα παίρνει σήμα ότι κινδυνεύεις και πέφτουν οι παλμοί πιο γρήγορα. Η αναπνοή από τη μύτη βοηθά να μπαίνει πιο ζεστός και καθαρός αέρας στους πνεύμονες. Γι' αυτό και πολλοί αθλητές τη χρησιμοποιούν για καλύτερη εντοχή και λιγότερη κόπωση. Αναπνέουμε από μύτη λοιπόν και όχι από στόμα. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για τα σουσού μας.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13 Α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.

0: ίσως καταπά.
1: Κάτι κάνω σίγουρα λάθος, αλλά δεν το έχω βρει πάλι. Δηλαδή αυτό συμβαίνει, δεν ξέρω τι κάνω λάθος, πείτε μου εσείς. Νίκος Οικονομόπουλος φυσικά, εδώ στο Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Πάμε λοιπόν στο θέμα της ημέρας. Μπαίνουμε σε καινούργιο lockdown. Πώς είχατε περάσει στην καραντίνα? Χανταϊούς ακούμε, κάτι άλλα καινούργια ακούμε, τι άλλο θα δούμε δεν ξέρω. Να πω την αλήθεια μου, εγώ στην πρώτη καραντίνα πέρασα την καλύτερη στιγμή της ζωής μου. Θα μου πεις, ήμουν μικρή. Πήρα τα βουνά στο Φίληρο, γιατί έμενα στο πατρικό μου, και έκανα εξορμήσεις στο βουνό. Ήμουν όλη μέρα έξω, έκανα διατροφή, έκανα γυμναστική, έβλεπα τις εργασίες μου, ήμουν πολύ πιο οργανωμένη. Πέρασα τέλεια. Η δεύτερη καραντίνα και η τρίτη δεν ήταν καλές για μένα. Ήμουνα στην πόλη, δεν έβγαινα, βγαίναμε κρυφά, με την ψυχή στο στόμα, έβγαζα σκύλο που δεν είχα βόλτα για να στείλω απλά μήνυμα. Εντάξει. Αυτή η καραντίνα, άμα έρθει το καλοκαίρι, μας έχει αποτελειώσει. Σας το λέω. Δεν θέλω να είναι καλοκαίρι. Ας είναι από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ιδανικά δεν θέλω καθόλου όμως. Πάμε σε αγαπημένο Πέτρο Ιακωβίδη και καπνογόνα. Και φυσικά έρχεται και Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά δεν θα σας πω τι θα ακούσετε.

Χρήστος Μάρστορας και Αχ Μαργαρίτα. Αχ Μαργαρίτα, τι ωραίο τραγούδι θα πω εγώ. Ήρθε η ώρα για χαρούμενη είδηση και φυσικά δεν θα σε πήγαινα αλλού πέρα από την Κατερίνα Καινούριου. Επέστρεψε. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Νιώθω ευλογημένη, τόνισε η ίδια. Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στο πλατό ντυμένη στα λευκά, με πλατή χαμόγελο φυσικά, ενώ οι συνεργάτες της την υποδέχθηκαν με θερμά, φορώντας μπλουζάκια με τη φράση «Welcome back, Super Mama». Ο χώρος είχε γεμίσει με μπαλόνια, κομφετί, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα για την επιστροφή της. Ήτανε χαρούμενη, γεμάτη και καλώς ήρθες Κατερίνα μας να μας φωτίζεις καθημερινά. Πάμε λοιπόν σε Γκαμπριέλα και επιστρέφουμε.

0: πόσα.
1: Γυρισμός λοιπόν και μέλισσες, ένα από τα πιο ωραία τους τραγούδια. Εδώ στο Παλμό 96,5, όπως σου έχω πει, ακούμε μόνο επιτυχίες. Παρέα μας σήμερα, από χθες, είναι το Καρυπίδης Sweets & Nuts. Του φίλου μου, του Ελισέου, που τον αγαπάμε πολύ. Μικράς Ασίας, 17 Εύωσμος. Ό,τι και να δοκιμάσεις, είναι πεντανόστιμο. Ξηρή καρπή, γλυκά, λιχουδιές, αποξηραμένα. Δεν γίνεται να πάρεις μόνο ένα. Και το καλύτερο, έχει και χονδρική και λιανική. Οπότε, είτε για το σπίτι, είτε για το μαγαζί σου, ο άνθρωπος τα έχει όλα. Καρυπίδη, Sweets & Nuts, προσοχή μόνο γιατί είναι εθισμός και παχαίνει. Ομορφαίνει, δεν παχαίνει, θα πει ο ίδιος βέβαια, αλλά αφήστε τον να λέει. Παχαίνει, παχαίνει, παχαίνει. Έφαγα ένα σχασμό τσουρέκια το Πάσχα. Λοιπόν, να σου πω ότι στέλνοντας μήνυμα στο 69-31-35-70-27 στο Viber του Παλμού, μπαίνεις στην κλήρωση γιατί στις 5 ώρα θα βγάλουν νικητή, κερδίζεις μία δωροπιταγή των 20 ευρώ από Καρυπίδη Sweets & Nuts, πας στο μαγαζάκι, 20 ευρώ δωρεάν και παίρνεις ό,τι θέλεις. Πάμε σε αγαπημένο Θοδωρή Φέρη και είπες.

Δεν μπορώ με αυτό το τραγούδι του Φέρι. Κάτι παθαίνω με το είπες. Δεν μπορώ και γενικά και με το Φέρι, αλλά είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν, επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα να σου πω ότι γίνεται λίγο στο κέντρο. Τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα. Λεωφόρο Νίκης έχει κίνηση λίγο, παραμένει, αλλά ελάχιστα. Όπως και στην Εγνατία, πολύ λίγο κίνηση. Τα δυτικά μας είναι μια χαρά. Ελάχιστη κίνηση έχουμε σε Εγνατία και στην Λαγκαδά, εννοείται, και λίγο στον Εύωσμο παραπάνω. Τα ανατολικά μας είναι πάρα πολύ καλά, μόνο στον Κωνσταντίνου Καραμανλή ελάχιστα. Και ο περιφερειακός είναι εντάξει με μέτωπο προς τα ανατολικά. Με μέτωπο προς τα δυτικά. Είναι λίγο κάπως, ρε παιδί μου. Πάμε σε αγαπημένο Στέλιο Ρόκο και Μακάρι και επιστρέφουμε γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

0: η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται. Όλες τις εποχές.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Βίνας Κουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις

0: Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλησπέρα και πάλι εδώ και πίσω στον Παλμό 96,5. Μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ήρθε η ώρα να σε κουφάνω με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Να προσθέσω κάπου εδώ ότι κλαίω με τα σχόλιά σας στο Viber μου στείλατε. Και όσοι δεν μου στείλετε ακόμα, στο 69-31-35-70-27 στέλνετε γρήγορα μήνυμα, ονοματεπώνυμο, μία καλησπέρα και τον πόνο σας τέλος πάντων. Ή αν είσαι στο δρόμο, πείτε μου τι γίνεται στον κόσμο έξω. Άχρηστη πληροφορία της ημέρας και δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι. Τον 18ο αιώνα λοιπόν, αν κάποιος πονούσε στην πλάτη ή είχε πυρετό, πολύ συχνά το έκαναν εφέμαξη. Καλά άκουσες. Του έβγαζαν αίμα γιατί πίστευαν ότι περίσευε κακό αίμα στο σώμα. Ουσιαστικά πήγαινες αδύναμος στο γιατρό και έφευγες πιο αδύναμος, αλλά με αυτοπεποίθηση ότι θεραπεύτηκες. Τι πρακτικές κάνανε παλιά ρε παιδιά. Και πώς και δεν πεθαίνανε κιόλας. Απορώ. Πάμε σε Ανούλα, αγαπημένη Αναβίση, και Αιγαίο που έχει κάνει χαμό.

Fly λοιπόν και Αλεξάνδρα Σταν, One Love Nation, εδώ στο Παλμό 96,5 που φυσικά ακούμε μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, πάμε σε αστείο σκηνικό και θα σε πάω λίγο πιο μακριά τώρα. Το τερμά της τροχέας στη Νέα Υόρκη ντύθηκαν οικοδόμοι και μοίρασαν 967 κλήσεις μέσα σε 4 ημέρες. Καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα. Αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη φόρεσαν κράνη και γυλαίκα εργοταξίου, συστήθηκαν και στήθηκαν σε ζώνες έργων ως εργάτες και έπιασαν εκατοντάδες οδηγούς στον ύπνο. Πόσο μπροστά είναι η Νέα Υόρκη και αν γινόταν αυτό στην Ελλάδα, πείτε μου αν θα σταματούσαν τα αμάξια, γιατί εγώ δεν πιστεύω θα σταματούσε κανένας. Ας είμαστε ειλικρινείς τουλάχιστον. Πάμε σε αγαπημένη Έλενα Παπαρίζου και Καρδιά και επιστρέφουμε. Όλα μου τα παιδικά χρόνια νομίζω περνάνε αυτή τη στιγμή από μπροστά μου με το τρελή Καρδιά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5 και έχουμε ανοίξει και live στο TikTok μου. Μπες και στείλε μου μήνυμα γρήγορα στο Viber στο 69-31-35-70-27, γιατί με ένα μήνυμα σου κερδίζει δωρεπιταγή από Καρυπίδη Sweets & Nuts. Πάμε λοιπόν να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μου την ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5 εδώ στο Παλμό 96,5, και έχω να σου πω ότι τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online. Πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες, και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες σκαλωμένες στα χρονάζια της γραφειοκρατίας με αμέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα ακούω το νέο εργαλείο της e-Kotra της Energy βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Έμα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract της Energy ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις και τελειώνει σε λίγα λεπτά μόνο. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν. Και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση. Πάμε σε αγαπημένο Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και επιστρέφουμε.

0: αναδόμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Πάλιμο 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Χαμός λοιπόν με τον Ακύλα, διέρευσαν τα βίντεο από την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό σήμερα της Eurovision. Στα βίντεο φαίνεται το τρίκ με τα δωμάτια που ήταν τέλειο, στο πρώτο εκ των οποίων συναντά την Παρθένα Χοροζίδου. Εν τω μεταξύ έκλαψα. Η βόλτα με το πατίνι και το τραγούδι του Ακύλα στην μητέρα του. Πολύ έτσι εκρηκτική η παρουσία του. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα σκηνικά και το ζωντάνεψαν σε σχέση με ό,τι είχαμε δει από το βίντεο κλιπ του Ακύλα και ό,τι είχε ανεβάσει τέλος πάντων στα social. Έχει γίνει χαμός και είναι φαβορή. Γίνεται ντόρος για τον Ακύλα παντού. Και στο Τυρκουάζ Χαλί φυσικά έκανε χαμό. Οπότε καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Ακύλα μας και στην Ελλάδα μας. Και πάμε σε αγαπημένο Πάνο Κιάμο. Δικό σου για πάντα.

Να σε χαρώ. Νερό και Κωνσταντίνος Αργερός με Noisy, αγαπημένοι τραγουδιστές φυσικά, εδώ στο Παλμό 96,5, όπου φυσικά ακούμε μόνο επιτυχίες. Στην παρέα μας λοιπόν είναι το Καρυπίδης Sweets & Nuts του φίλου μου του Ελισέου, Μικράς Ασίας 17, Εύωσμο. Ό,τι και να δοκιμάσεις είναι πεντανόστιμο. Ξηρή καρπή, γλυκά, λιχουδιές, αποξηραμένα, δεν γίνεται να πάρεις μόνο ένα. Και το καλύτερο, έχεις και χονδρική και λιανική. Οπότε είτε για το σπίτι είτε για το μαζί σου, ο άνθρωπος τα έχει όλα. Καρυπίδη Sweets & Nuts, προσοχή μόνο, γιατί είναι εθισμός, ομορφαίνει όμως και δεν παχαίνει, θα πει ο ίδιος. Μέλισσες λοιπόν και μισή καρδιά, επόμενο τραγουδάκι.

Τι καρδιά έχω και εγώ που θα σας αφήσω τώρα και θα φύγω, αλλά δεν πειράζει γιατί και αύριο εδώ Τετάρτη θα είμαστε παρέα στο Παλμό 96,5 όπως ξέρετε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5. Πάμε μια βόλτα στους δρόμους Θεσσαλονίκης καθώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε μόνο ελάχιστη κίνηση σε Ερμού, τίποτα άλλο. Πραγματικά είναι πεντακάθαροι δρόμοι, δεν έχει αλλού κίνηση. Έχουμε μόνο κίνηση σε 28ης λίγο στο κέντρο και πάμε στα δυτικά μας, καθώς έχουμε κίνηση σε Μοναστηρίου, φυσικά στη Λεγκαδά μας και στον Εύωσμο. Στα ανατολικά μας έχουμε ελάχιστη κίνηση μόνο σε Νέλβετια και Βούλγαρη και ο περιφερειακός μας σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ τώρα θα σου ευχηθώ να έχεις ένα απίστευτο απόγευμα. Σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Να περάσεις τέλεια, να κάνεις κάτι επικοδομητικό. Βγες λίγο να περπατήσεις, λίγη ευεξία. Φάει καλά, μην τρως fast food. Ξεέρχεται καλοκαίρι, προετοιμάσου γι' αυτό. Και φυσικά να σου πω ότι μαζί μας ήταν το καρυπίδι Sweets & Nuts Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Λοιπόν, θα ανακοινώσω νικητή σε πολύ λίγο. Στέλνω τώρα μηνυματάκι και μείνε συντονισμένος γιατί κάθε μέρα δίνουμε δωράκια. Σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια και πολλά φιλάκια!

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτα! Τίποτα!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο e-shop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. E-shop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και ηλεκτρονικά στο e-shop33.gr.
13: Παλμός 96,5.

0: Αναδρομικά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να εργοπεθαίνεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτος τύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
8: Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
14: Αναδομό και έκτισες.
15: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
16: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
17: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Παλμός 91,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας πω.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τόσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Από τη Θεσσαλονίκη κάτι νέο ξεκινάει. Η πόλη δίνει το μικρόφωνο και όλη η Ελλάδα απαντάει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, φωνές από κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Παλμός 96,5.

0: να τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι. Bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Δίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ηματίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
2: Από τη Θεσσαλονίκη κάτι νέο ξεκινάει. Η πόλη δίνει το μικρόφωνο και όλη η Ελλάδα απαντάει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, φωνές από κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
3: Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
15: Ρισκάρεις.
14: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
15: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
14: Εξαιρετικά.
16: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
17: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
18: Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στις

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
0: Παλμός 91.

0: μαζί. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Tacky.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
7: Παρός 96,5.

0: καρδιά.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε